κρύο και μια φλογισμένη σκέψη για το κρύο. Πες μου να βάλουμε στο έργο μας εμάς για σκηνοθέτες. Μόνοι και ελεύθεροι, αιώνια συνένοχοι, στο διάστημα τραπέτες. Πες μου για αυτές τις νότες που τραγουδούν και αγρότες και

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Τσίπρα, 10,3 είναι η, πώς τη λένε, η κυρία Καριστιανού και 10,3 είναι και το ΠΑΣΟΚ. Στο 7% είναι η λύση του Βελόπουλου, στο 6,6% είναι το ΚΚΕ, στο 5,4% είναι η Πλεύση Ελευθερίας, το 4% είναι η κυρία, πώς τη λένε αυτή, την κοπέλα που είναι και στην Ευρωπαϊκή Βουλή, η Βασίλη, η κυρία Λατινοπούλου, έτσι βέβαια. Λοιπόν, αυτά είναι τα κόμματα, πέντε κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Αυτά γράφει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο να πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, για να έχουμε πάντοτε μία άποψη για το πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι βλέπουν και πώς παρουσιάζουν τις εφημερίδες, την επικαιρότητα στις εφημερίδες τους. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα στην Καθημερινή. Το βασικό θέμα της Καθημερινής είναι πολύ σπουδαίο και πρέπει να το προσέξετε. Το παράθυρο του Οκτωβρίου. Είναι αυτό που σας έλεγα και εγώ προηγουμένως. Ότι μπορεί ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο. Ο αναβρασμός στην αντιπολίτευση και οι φόβοι του χειμώνα φέρνουν τις κάλπες πιο κοντά. Και αυτό που σας λέω είναι πολύ σωστό, όπως το αναφέρει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Καθημερινή. Και βέβαια έχει και μια ωραία φωτογραφία με ένα πιτσιρικά να παίζει μπάλα και βεβαίως στον πυρωτό του Μουντιάλ καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει πολύ σπουδαίο περιοδικό η εφημερίδα για να παρουσιάζει την πρώτη σελίδα της μάλιστα το Μουντιάλ. Και από την Καθημερινή πάμε να δούμε τι λένε οι υπόλοιπες. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, να το βρούμε πρώτα, είπαμε, το διαδίκτυο παίζει το δικό του ρόλο. Α, μας έβγαλε την εφημερίδα Μπαμ. Για να δούμε τι λέει και το Μπαμ. Τέλος το πάρτι των φανς. Μακάρι. Θα πάρουμε την κυρία Όλια Νικολοπούλου να μας πει για αυτό το θέμα κάποια στιγμή, ή σήμερα ή την επόμενη εβδομάδα. Και από την εφημερίδα Μπαμ να πάμε να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε λοιπόν στη Δημοκρατία, στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά. 80,4% οργή, λέει η εφημερίδα, για το Μητσοτάκη. Η αδικία πνίγει την Ελλάδα, σημειώνει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα και είναι αποκλειστικό το θέμα. Ενώ υπάρχει και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, που λέει οι Αλβανοί κάνουν business με το ελληνικό νησί που τους χάρισε παράνομα ο Βενιζέλος, γράφει η εφημερίδα, ένα πολύ όμορφο νησάκι που είναι μεταξύ της Κέρκυρας και της Αλβανίας. Ελληνικό νησί είναι αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Και από την εφημερίδα Δημοκρατία να πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες για να κλείσουμε με τις εφημερίδες, γιατί ο χρόνος περνάει και ο Βασίλης μου λέει πρέπει να κόψεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Έχουμε ακόμα. Ο Λόγος λοιπόν γράφει χαρακτηριστικά στην πρώτη σελίδα του. Για να δούμε. Μπαράζ αλλαγών στα σχολικά κηλικία. Είναι αυτό το θέμα για το οποίο μιλήσαμε και χθες. Πάμε στο θέμα. Το θέμα γράφει. Πώς λέμε στους προσκόπους. Έσω έτοιμος για κάλπες. Στην πρώτη σελίδα. Μητσοτάκης δηλώνει Απρίλιο, αλλά σκέφτεται και το Σεπτέμβριο. Είναι αυτό το θέμα που μιλήσαμε πριν από λίγο. Και βεβαίως πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει και το παρόν. Το παρόν σημειώνει στην πρώτη σελίδα, στον αέρα, το πολιτικό σκηνικό. Και έχει δίπλα-δίπλα την κυρία Μαρία Καριστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα. Και από την εφημερίδα παρόν πάμε να δούμε τι λέει και το Βήμα. Το Βήμα ως βασικό θέμα έχει τα πρόσωπα απέναντι στους αριθμούς. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού. Και βεβαίως καταλαβαίνει όλος ο κόσμος τι σημαίνουν αυτά. Στην πρώτη σελίδα πάντοτε της εφημερίδας είναι το θέμα από ποιες δεξαμενές εστιάζουν και σε τι ανησυχεί το κομματικό επιτελείο του κάθε κόμματος. Η εφημερίδα, το Βήμα, στην πρώτη σελίδα, όπου υπάρχει βέβαια και μια μεγάλη φωτογραφία για το Μουντιάλ.
το Μουντιάλ, για το οποίο θα μιλήσουμε ο Βασίλης και εγώ αργότερα, για να έχετε μια γεύση.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Και θα αρχίσουμε, φίλες και φίλοι, την σημερινή ανασκόπηση, αν θέλετε, κρίση, κριτική να κάνουμε για την επικαιρότητα, για να δούμε πώς, βέβαια, η επικαιρότητα τρέχει με ηλικιό ταχύτητα και πώς είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να την προλαβαίνουμε. Ειδικότερος από μένα είναι, βέβαια, σε αυτό το θέμα, ώστε να την προλάβει πάντοτε ο στρατηγός μας, ο κύριος Σπύρος Μπελεγράτης, ο οποίος αναλύει τα θέματα του πάντοτε από την οπτική γωνία, όπως τα βλέπει ένας καλός φίλος, ένας ιστορικός, ένας αξιωματικός, ένας στρατιωτικός. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου. Δυστυχώς η γραμμή έχει πέσει, βέβαια όλα συμβαίνουν σε μια ζωντανή εκπομπή. Και βέβαια να σας πω για μια ακόμα φορά αυτή την είδηση που είπαμε προηγουμένως για την Χαμάς, που συνελήφθη ένας οργανωμένος στη Χαμάς, ένα από τα μεγάλα στελέχη της. Έλεγα λοιπόν, και καλωσορίζοντας τον στρατηγό, τον κύριο Μπελεγράτη, έλεγα πριν ότι είναι ο μόνος με οπτική γωνία άλλη, διαφορετική, για να δει και να κριτικάρει, να κάνει κριτική, αν θέλετε, την επικαιρότητα ο στρατηγός μας. Όπως τα βλέπει, βέβαια, ένας στρατιωτικός, ένας ιστορικός. Καλή σας ημέρα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, στρατηγέ μου. Με ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούω.
0: Έλεγα πριν ότι ένας στρατηγός, όπως είναι ο καλός μου φίλος ο Σπύρος ο Μπελεγράτης, που έχει την ευθύνη όλων αυτών των γεγονότων, ενώ κριτικάροντας από το ραδιόφωνο, να μας αναλύσετε και σήμερα την επικαιρότητα, μιας και τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Θέλω να πάμε για λίγο, δεν ξέρω την είδηση, ίσως την ξέρετε καλύτερα από μένα, το γεγονότος ότι είχαμε ένα μέλος της Χαμάς στην Κρήτη, ο οποίος οργάνωνε ένα τρομοκρατικό χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς, 37 ετών, είχε πάρει άσυλο εδώ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είχε συνεργασία με κάποια τρομοκρατική οργάνωση στην Κύπρο και περίμενε την ώρα και τη στιγμή. Ευτυχώς η ελληνική αστυνομία το συνέλαβε. Πώς τα βλέπετε αυτά όλα?
1: Κύριε Κοντονή, καλή σας ημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Είναι ίδιον κάποιων παραγόντων εν τη ευρεία Μέση Ανατολή και ιδιαίτερως εκείνων της Χαμάς να προσπαθούν να πλήξουν στόχους ή συμφέροντα δυτικού κυρίως προσανατολισμού και συμφέροντος και στο εξωτερικό, όπως ήδη σχεδιάζεται, μεταξύ των οποίων και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η περίφημη δύναμη Κουντς, δηλαδή η Ιερουσαλήμ,
0: ναι.
1: είναι ένα κομμάτι αυτού που ονομάζεται στο εξωτερικό άξονα της αντίστασης για τους Ιρανούς, σε μια προσπάθεια μετακύλησης του αμυντικού βάρους του Ιράν, όχι βέβαια στο έδαφος του, αλλά κάπου στο εξωτερικό. Τέτοιες λοιπόν δράσεις έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, όχι μόνο σε εμάς εδώ εν τη ευρία ενία και στην Ευρώπη, η προσπάθεια τέτοιων πραγμάτων, αλλά κυρίως στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Εκεί συγκαταλέγεται και η περίφημη Χεσμπάλα, όπως την ονοματίζουν εκεί στη Μέση Ανατολή, η περίφημη Χούτης, η Χαμάς, για την οποία αναφερόμαστε, που αν και μη σιητική οργάνωση, σουνητική δηλαδή, διαφορετική από πλευράς θρησκευτικών προσανατολισμών ως προς αυτά που πιστεύουν οι Ιρανοί, δεν τους εμπόδισαν σε καμία περίπτωση να συνεργαστούν στον ονομάζομενο αξόνα της αντίστασης του Ιράν. Όλοι αυτοί μαζί με τις πολιτοφυλακές του Ιράν, του Ιράκ με συγχωρείτε, αλλά και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και στην Συρία, απαρτίζουν αυτό που ονομάζει ή ονοματίζει το Ιράν άξονα της αντίστασης.
0: Ναι.
1: Αυτή η προσπάθεια είναι διαρκής να πλήξουν και δυτικά συμφέροντα και στην Αραβική Χερσόνησο και
0: αυτό
1: στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως και εδώ υπάρχει ή τουλάχιστον διαπιστώθηκε και η δική μας εγρήγορση για τα τεκτενόμενα.
0: Μπράβο στην αστυνομία. Μπράβο στην αστυνομία. Στρατηγέ μου, πόσο
1: με ακούτε?
0: Ναι, εγώ σας ακούω. Εσείς μάλλον δεν με ακούτε. Εσείς μάλλον δεν με ακούτε. Με ακούτε τώρα?
1: Μάλιστα, με ακούτε.
0: Στρατηγέ, εσείς με ακούτε? Αυτό έχει σημασία, να κάνουμε το διάλογο. Με ακούτε εσείς?
1: Βεβαίως σας ακούω τώρα.
0: Πολύ ωραία. Έλεγα προηγουμένως, στρατηγέ μου, πόσο αυτό, εάν υπήρχε αυτό το χτύπημα, πόσο θα ήταν κακό για τη χώρα μας?
1: Κύριε Κοντονή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι δυνάμεις ασφαλείας της χώρας και βρίσκονται εν εγρηγόσια, αλλά τουλάχιστον προσπαθούν και έχουν αποτελέσματα από ό,τι βλέπουμε. Το σημαντικό είναι ότι απετράπη, τουλάχιστον αυτή την περίοδο που υπάρχει η έλευση των τουριστών, και τουλάχιστον δεν θα αποτιμάτω με κάποια άλλη μορφή για την τουριστική κίνηση της χώρας μας.
0: Και όχι μόνο, θα ήταν και ένα πλήγμα στις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ και πάνω και κάτι άλλο ακόμα, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος εγώ?
1: Με το Ισραήλ δεν νομίζω, αλλά...
0: Μα ήταν το χτύπημά του θα ήταν σε Ισραηλινούς, λέει, επάνω.
1: Ναι, αυτό σχεδιάζουν, αυτό προσπαθούν. Μην ξεχνάτε ότι και αυτό προσπάθησαν όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παλαιότερα. Αλλά δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί τέτοιες καταστάσεις.
0: Πώς είναι δυνατόν όμως να έχει πάρει άσυλο αυτός ο άνθρωπος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, στρατηγέ μου. Για εξηγήστε το μου. Δεν ψάχνουν να βρουν τα χαρτιά, τα στοιχεία, το έτσι, το αλλιώς και το αλλιώτικο. Είδαν, λέει, στο σπίτι του και στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα ότι έχει μέλλον, είχε μάλλον παρελθόν αυτός.
1: Περισσότερες πληροφορίες, κύριε Κοντονή, θα μάθουμε από τις ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις
0: του
1: κρατικού μηχανισμού, ούτως ώστε να αποκαλυφθεί η όποια διασύνδεση, αν υπάρχει, που υπάρχει ή τουλάχιστον...
0: Έχετε απόλυτα δίκιο.
1: Αν αφορά αυτό το οποίο εμείς εικάζουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Είναι οι πρώτες πληροφορίες τις οποίες και εμείς γνωρίζουμε, και από εκεί πέρα είναι διερευνητέο το τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει, να πράξει ο συγκεκριμένος κύριος.
0: On camera, ο Υπουργός Εσωτερικών, νομίζω, της Τουρκίας, ή κάνω λάθος εγώ, είπε ότι θέλει να γίνει νομάρχης, το σκέφτεται αυτό και η επιθυμία του, η χαρά του, στα Ιεροσόλυμα.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Τι ακούν τα αυτιά μου?
1: Ακούστηκε και αυτό, κύριε Κοντονή. Να πάει ο κύριος Φιντάν νομάρχης, από ό,τι μας είπε, στα Ιεροσόλυμα. Τώρα θα μπορούσα να τολμήσω να πω ότι πλέον των άλλων, πλέον του αναθεωρητισμού, η γείτονα χώρα ή οι θύνοντες της γείτονας χώρας επιθυμούν να κλέψουν και την ιστορία άλλων λαών, μεταξύ των οποίων και την αυθυπαρξία τους εν τη ευρεία εννοία και στη διαδρομή του χρόνου και της ιστορίας. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι εδώ διακρίνουμε έναν φόβο, ή τουλάχιστον να μην πω κάποια ανησυχία, για να μην πω κάτι άλλο πιο ευρύ, το οποίο πηγάζει από αυτό ακριβώς το οποίο ακούσαμε. Υπάρχει το τείχος της ιστορίας των λαών της περιοχής, υπάρχει το τείχος της ιστορίας και της αυθυπαρξίας των λαών στη διαδρομή του χρόνου και της ιστορίας, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν βρεθούν κάποιοι στην περιοχή της Μικράς Ασίας, και αυτό ίσως διατείνονται ή φοβούνται κάποιοι εκ των γειτόνων μας, μεταξύ των οποίων πρεσβεύουν να μπουν στα Ιεροσόλυμα ως νομάρχες. Θυμηθείτε ότι και το Ιράν, όπως σας είπα προηγουμένως, έχει την περίφημη δύναμη Κουτς. Θυμηθείτε τον Σουλεϊμανί, τον οποίο έθεσαν εκτός μάχης οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράκ, και ούτω καθεξής.
0: Ναι, το ζητούμενο είναι αν όλα αυτά που λένε και που είπε ο κύριος Φιντάν έχουν θέση ή είναι λόγια του αέρα. Τα πιστεύει ή τα λέει για να τα λέει?
1: Το σίγουρο, κύριε Κοντονή, είναι ότι δεν έχουν θέση σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο, και του οποίου μέλος επιθυμεί να γίνει και η Τουρκία.
0: Αν δεν θα γίνει με αυτά
1: αναθεωρητικές τάσεις ή προσπάθειες, ή τουλάχιστον καταστροφή του ευρωπαϊκού κεκτημένου, για να το πω ευθέως, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει στην Ευρώπη η οποία πρεσβεύει κάτι άλλο. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν πρεσβεύει ο αναθεωρητισμός, πολύ δε περισσότερο δεν πρεσβεύει την μη τήρηση του διεθνούς δικαίου, και παραδείγματος χάρη του δικαίου των θαλασσών ή κάτι άλλο, ή δεν πρεσβεύει αυτό που ο φίλος μας εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, φίλος μας, ο κύριος Γιαϊτζή, ο υποναύαρχος, τόλμησε να γράψει στα βιβλία του ως γαλάζια πατρίδα, πεσβεύοντας κάτι ανάλογο με τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας των σύγχρονων.
0: Πάντως διάβαζα χθες τα νέα, θα το είδατε και εσείς, στο πρώτο θέμα δηλαδή, βασικό της εφημερίδας, ήταν πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία αν προκληθούμε, και γράφει, εξετάζονται όλα τα δυνατά σενάρια από θαλάσσια πάρκα, στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Μήπως αυτό την επέκταση στην Κρήτη έπρεπε να την είχαμε κάνει?
1: Έχουν διαμηνηθεί στην εκείθενη του Αιγαίου ακτή οι δυνατότητες ή η ικανότητα της χώρας μας να αντιμετωπίσει ευθέως την όποια πρόκληση των γειτόνων μας, εάν και εφόσον έρθει στο τραπέζι, τουλάχιστον αποτυπωθεί στον νόμο ο οποίος εικάζεται ότι θα έρθει να προσψήφισε από την γειτονική χώρα. Υπάρχουν και όπλα στα χέρια της χώρας μας, μεταξύ των οποίων και νομικά όπλα και όχι μόνο, αλλά και δράσεις άλλες εν τη ευρεία έννοια, η οποία θα μου επιτρέψετε να μην αναφέρω επί του παρόντος, αφού αποτελεί το όπλο, μέσα σε παρένθεση, τα όπλα της χώρας μας για την αντιμετώπιση της όποιας ενδεχόμενης επέκτασης της αναθεωρητικής τάσης της γείτονας.
0: Ναι, το ζητούμενο είναι ότι με τούτα και με Κίνα προσπαθεί η Τουρκία να επιβάλλει στη χώρα μας κάτι που δεν μπορεί να το περάσει με διαφορετικό τρόπο, μόνο με λόγια.
1: Σαφώς, κύριε Κοντονή, οι αναθεωρητικές τάσεις ή τουλάχιστον οι υβριδικού χαρακτήρα επιθετικοί προσδιορισμοί της γείτονος βρίσκονται εν εξάρση τουλάχιστον την τελευταία περίοδο. Τους έχουμε διαπιστώσει και το 2020 και όχι μόνο στον Εύρο. Θυμηθείτε τι έγιναν τότε, τα απείρου κάλους γεγονότα προσπάθειας εισόδου, ναι, για να μην πω κάτι άλλο, μεταναστών στη χώρα μας. Στη συνέχεια στην νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου και ούτω καθεξής. Πιστεύσαμε ότι ηρεμήσαμε από τότε για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή του αντίστοιχου συμφώνου μεταξύ της χώρας μας και της Άγκυρας, αλλά φαίνεται ότι οι τάσεις αυτές αρχίζουν να έρχονται ξανά στην επιφάνεια από πλευράς της γείτονος, εδραζόμενας εν πολλής το τι συμβαίνει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Θυμηθείτε ότι και πάλι εκεί αναζητούν προσανατολισμούς ασφαλείας όχι μόνο οι μοναρχίες του κόρπου αλλά και άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής μετά τα τεκτενόμενα εκεί, στο ότι η χώρα μας συνεχίζει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο και στην Ανατολική Ευρώπη, στο ότι υπάρχουν όπλα, όπως είπαμε προηγουμένως, για την αντιμετώπιση από πλευράς της χώρας μας των όποιων πρωτοβουλειών μέσα σε παρέσθεση της γείτονος, αν και όποτε υπάρξουν, για το λεγόμενο θεώρημα της γαλάζιας πατρίδας, και οπωσδήποτε, τελευταίο αλλά όχι μη ευκαταφρόνητο, υπάρχει και η δυνατότητα προβολής της όποιας σκληρής ισχύος, αν και όποτε το θελήσει η επίσημη πολιτεία, μαζί με την ήπια ισχύ της χώρας μας. Αναφέρομαι στο ότι η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και άλλων οργανισμών.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι κάποια σενάρια για το έτοιμο, είναι έτοιμο, ή βεβαίως το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η Τουρκία, έχουν καταγράψει λοιπόν κάποια σενάρια εδώ στην Αθήνα, μάλλον οι κεραίες, αν θέλετε να το πούμε έτσι καλύτερα, πως δεν έχουν όρο μέσα γαλάζια πατρίδα, ούτε και θεωρία περί των γκρίζων ζωνών. Αυτό πώς το βλέπετε? Κάνουν πίσω ή φοβούνται από την Αμερική και από τον Τραμπ κάποιο θέμα? Θα τους αποκόψει τελείως, δηλαδή, από αυτά που θέλουν εκείνοι να κερδίσουν.
1: Η Τουρκία σε καμία περίπτωση, κύριε Κοντονή, δεν θα επιθυμούσε ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που προπαρασκευάζεται για να γίνει στη γείτονα χώρα.
0: Τον Ιούλιο, δεν είναι?
1: Τον Ιούλιο μήνα.
0: Ναι.
1: Οπωσδήποτε δεν θα ήθελε κάποιες άλλες εντάσεις τη στιγμή, στην περιοχή εννοώ, τη στιγμή που συμβαίνουν κάτι σοβαρά γεγονότα στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αναφέρομαι στην περιοχή του Ιράν. Και δεν έχει λήξει ακόμα ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Υπάρχει μια εκεχηρία. Οπωσδήποτε όμως δεν θα ήθελε, επί του παρόντος τουλάχιστον, να μη τελεσφορήσει η όποια προσπάθειά της να ενταθεί ακόμα ευρύτερα στους δυτικούς θεσμούς. Εκεί λοιπόν εντάσσεται και η σχέση της με την εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, περιμένοντας κάποιο νεύμα, κάποια ανταπόκριση από πλευράς κυρίου Τραμπ, ενδεχομένως στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που έχει διαμηνήσει ότι πιθανώς θα έρθει ο κύριος Τραμπ και ούτω καθεξής. Σε καμία περίπτωση δεν συμφέρει τη γείτονα αυτή τη στιγμή η όποια ένταση. Από τον Οκτώβριο, όπως διαμηνύθηκε, ίσως και αν και όταν θα δούμε το υπόψη νομοσχέδιο,
2: πάντως,
1: θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε.
2: Ο Ερντογάν, στρατηγέ μου, ίσως το κάνει αυτό. Λέω τώρα, εσείς το ξέρετε καλύτερα τα στρατηγικά και άλλα θέματα βεβαίως. Ίσως το κάνει αυτό για να κατέβει σε εκλογική αναμέτρηση, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να πάει για άλλη μια τετραετία ή πενταετία, δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Έχει ακουστεί και αυτό το οποίο αναφέρεται μόλις κύριε Κοντονή. Οπωσδήποτε η όποια επίκληση, διαφορετική επίκληση του ισχύοντος νομικού πλαισίου διακήρυξης των εκλογών στη γείτονα θα πρέπει να στηριχθεί κάπου. Ενδεχομένως και αυτό το μεγάλο ζήτημα κατά την γείτονα, εντός παρθέσεως το μεγάλο, ίσως βρεθεί ως επίκληση από πλευράς κ. Ερντογάν, ούτως ώστε να προβεί στις λεγόμενες εκλογές. Υπάρχει όμως και η αντίδραση που λέει το κόμμα της αντιπολίτευσης, ότι εκεί σε αυτή την περίπτωση ίσως η θητεία, η νέα θητεία του κύριου Ερντογάν θα πρέπει να είναι πολύ λιγότερη από τα 5 χρόνια. Είδαμε.
2: Για να δούμε, ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Να σας πω κάτι. Δεν πρέπει να ενημερώνουμε τους συμμάχους μας. Νομίζω ότι γίνεται αυτό, αλλά μήπως πρέπει με διαφορετικό τρόπο τώρα πια τα διεθνή φόρα να ενημερώνονται και να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια είναι διαρκής από πλευράς Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας και τουλάχιστον αυτό συνάγεται από τις όποιες ανακοινώσεις ή πρωτοβουλίες της χώρας μας για ενημέρωση και των συμμάχων αλλά και άλλων φιλικά διακείμενων χωρών προς τη χώρα μας, ούτως ώστε να έχουν υπόψη τους το τι ακριβώς συμβαίνει με τον αναθεωρητικό γείτονα που ονομάζεται Τουρκία. Σε καμία περίπτωση όμως, κύριε Ερντογάν, κύριε Κοντονή, με συγχωρείτε.
2: Φανταστείτε το.
1: Με συγχωρείτε.
2: Παρακαλώ, τι λέτε τώρα.
1: Κύριε Κοντονή, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να ακούσω, ή τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι δεν θα έπρεπε να ακούσουν ή να θέλουν να ακούσουν κάποιον ο οποίος διατείνεται ότι εμείς κατακτήσαμε, παραδείγματος χάρη, πριν από χρόνια, κάποια χρόνια, μία περιοχή και την θεωρούμε πλέον ως πατρίδα μας ή τουλάχιστον γαλάζια πατρίδα μας.
2: Σωστά. Άλλωστε δεν θα μπορούσε ποτέ να είμαι Ερντογάν εγώ.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν, για να πάμε και σε άλλα θέματα. Ωραίο ήταν. Κλείσαμε πολύ ωραίο το ελληνοτουρκικό. Τι γίνεται με εκείνο το ντρόν στο Κουβέιτ? Υπόθηκαν περισσότερα, δεν ξέρω, βγήκαν κάποιες ανακοινώσεις άλλες διαφορετικές, στρατηγέ μου?
1: Μιλάτε για το πλήγμα το οποίο επέφεραν οι Ιρανοί ή τουλάχιστον κατέριψαν ένα λεγόμενο UAV, τουλάχιστον επιθετικό ντρόν. Είναι τα περίφημα Predators, τα οποία είναι και εξοπλισμένα και έχουν τη δυνατότητα να πλοητούν και στα θαλάσσιους στόχους και όχι μόνο και στην ξηρά, που ελέγχουν την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς και στον Περσικό κόλπο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ή κάποιο από αυτό το κατέριψαν οι Ιρανοί, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ τεχνολογίας αιχμής, με αποτέλεσμα να οι Ηνωμένες Πολιτείες να προβούν σε αντίστοιχες ενέργειες πλήττοντας στόχους στο Ιρανικό νησί Κέσμη, είναι στην είσοδο του κόλπου του Ορμούς, αλλά και σε μια περιοχή που ονομάζεται Γκουρούκ, δηλαδή
2: πάλι... Όσο ονομάζεται Γκουρούκ, Γκουρούκ.
1: Γκουρούκ,
2: G-O-R-U-K.
1: Είναι περιοχή που βρίσκεται στη χερσαία πλευρά, στην ανατολική πλευρά του στενού του Ορμούς, ιρανική πάντοτε επικράτεια, όπου εκεί, από ό,τι λέει η Setcom, υπήρχαν ιρανικές εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούσαν να παρακολουθούν το τι γίνεται στο στενό του Ορμούς, και αναφέρομαι σε περιοχές που πιθανώς να ήταν κάποια ραντάρ ή κάποια βλήματα τα οποία απειλούσαν και αμερικανικές δυνάμεις ή και εμπορικά πλοία που έπλεαν στην εν λόγω περιοχή. Επίσης οι Ιρανοί προσπάθησαν να πλήξουν, από ό,τι λέει η Setcom, και αμερικανικές εγκαταστάσεις και στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, αλλά οι περισσότερες εξ αυτών είτε δεν έφτασαν στο στόχο τους, είτε τα όποια πυραυλικά συστήματα και τα UAVs χρησιμοποιήθηκαν επλήγησαν από πλευράς Αμερικανών στον αέρα.
2: Το θέμα είναι πού φτάνει και πού πάει αυτή η υπόθεση σήμερα.
1: Μ' ακούτε?
2: Ναι, εγώ σας ακούω. Εσείς αν με ακούτε. Στρατηγέ, μας ακούτε? Ναι.
1: Σας ακούω. Σήμερα υπάρχει λίγο δυσκολία στην επικοινωνία.
2: Ναι, αυτό, γιατί... έλεγα προηγουμένως ότι με όλα και με Κίνα και με τούτα δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει η υπόθεση αυτή. Στρατηγέ. Δυστυχώς έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, Βασίλη.
1: Στρατηγέ, δεν τον είσαι, έχω χάσει, δεν ξέρω γιατί.
2: Τώρα με ακούτε τώρα? Όχι, δεν μας ακούει στρατηγός. Ας βάλουμε μια μουσική ανάσα να κάνουμε, Βασίλη μου, να δούμε τι προβληματάκι υπάρχει και αμέσως μετά να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον στρατηγό.

Στρατιέ, με ακούτε τώρα? Έχει κλείσει η γραμμή, δυστυχώς. Δεν πειράζει, θα σας πω ορισμένα πράγματα και εγώ, έως ότου ο Βασίλης διορθώσει αυτή τη βλάβη που υπάρχει και λυθεί το πρόβλημα. Σας είπα πριν ότι εάν προκληθεί, απαντήσει, και αυτό είναι το σωστό. Εξετάζονται βέβαια όλα τα δυνατά σενάρια και από τη θάλασσα και από τον αέρα. Και αυτό φοβάται η Τουρκία, δοθέτως ότι ο εξοπλισμός της χώρας μας είναι καλύτερος από αυτόν τον εξοπλισμό που έχουν οι Τούρκοι. Τέλος πάντων, πολεμάμε να βρούμε τη λύση εδώ. Σε λίγο και πάλι μαζί σας. Πάμε μουσική.

0: Και λίγο πριν τελειώσουμε, δεν ξέρω αν αυτή τη φορά μας ακούει ο στρατηγός. Στρατηγέ, μας ακούτε?
1: Σας ακούω κύριε Κοντώνη.
0: Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Ναι, ήταν ένα μικρό προβληματάκι, ελπίζω να λύθει και αυτή τη φορά. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει από εδώ και μετά γύρω από τις επαφές Ελλάδας και Τουρκίας? Να συνεχιστούν οι συζητήσεις?
1: Νομίζω ότι το πλαίσιο των όποιων επαφών με τη γείτονα έχει ήδη προκαθοριστεί, κύριε Κοντονή, και βρίσκεται εν εξελίξη. Εννοώ ότι η προσπάθεια της χώρας μας ουσιαστικά υπάρχει και εδράζεται σε αυτό που ονομάζουμε διεθνές δίκαιο, ευρωπαϊκό και κεκτημένο, και όχι μόνο, αλλά και στη δυνατότητα άμεσης προβολής και της ήπιας ισχύως, αν και όποτε απαιτηθεί, εννοώ τις διπλωματικοπολιτικές προσπάθειες της χώρας μας, αλλά και αν και εφόσον απαιτηθεί η δυνατότητα προβολής της σκληρής ισχύως ή της προβολής σκληρής ισχύως, ούτως ώστε να αποτραπεί η όποια προσπάθεια της γείτονας για να τελεσφορήσουν οι όποιες αναθεωρητικές τάσεις και βλέψεις και στην περιοχή του Αιγαίου, ενάντια βέβαια σε κάποιο διεθνές πλαίσιο δικαίου και όχι μόνο, και δει το δίκαιο του θαλασσών.
0: Σωστά. Εγώ να σας ευχαριστήσω, στρατηγέ μου, να ευχηθώ ό,τι καλό για την ερχόμενη εβδομάδα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπελεγκράτη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στο εγκαθέστος.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429 Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής έχω καλέσει και είναι ήδη εδώ κοντά μου ένα νέο άνθρωπο. Σας τον έχω συστήσει πολλές φορές. Είναι ένα από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ένας αγωνιστής του είναι ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, με τον οποίο κουβεντιάζουμε πάντοτε την επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν ο ίδιος έχει βλέψεις αύριο να γίνει και υποψήφιος βουλευτής, ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό είναι θέμα δικό του, εγώ δεν μπορώ να πω. Είναι κοντά μου λοιπόν, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας.
0: Το πρωί, ερχόμενος εδώ και λίγο πριν δω τις ειδήσεις στα άλλα κανάλια, είδα ένα 102 ετών από τις ΣΕΡΕΣ, ο οποίος βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι εγώ ήμουν φιλελεύθερος, είχε και μέσα σημαία του ΠΑΣΟΚ, και μου λείπει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Και όταν το ρώτησαν αν τα κόμματα τώρα αυτής της γενιάς είναι σαν τα κόμματα τα παλιά, είπε με μία λέξη, όχι, σε καμία περίπτωση. Ένας άνθρωπος που στα 102 χρόνια της ζωής του έχει δει πολλά πράγματα, έτσι. Και όταν σου λέει τέτοια πράγματα, και όταν λέει ότι ο Αλέξο Τσίπρας αυτή τη στιγμή του θυμίζει το 1944 με τον Ελλάς, καταλαβαίνεις που πηγαίνει το θέμα, ε.
1: Κύριε Κοντονή,
0: μου έκανε εντύπωση αυτά που είπε. Μου έκανε εντύπωση πραγματικά.
1: Είναι πραγματικά έτσι αξιοπερίεργο αυτό που αναφέρεται.
0: Τώρα να σας πάω όμως στην επικαιρότητα, γιατί αυτό το έφερα ως παράδειγμα και σε παρένθεση. Φίλες και φίλοι, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ο Αλέξο Τσίπρας τα κατάφερε. Διέλυσε εκτός από τη Νέα Αριστερά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα για το Φάμελο, τον οποίο Φάμελο ο Τσίπρας δεν ήθελε ούτε καν να ακούσει, ούτε καν, δεν βγαίνει στα τηλέφωνα, δεν του μιλάει, δεν του στέλνει μηνύματα, δεν απαντάει στα μηνύματα. Τον είχε βάλει, τον πέταξε δηλαδή, πάνω στην εξέδρα ή αν θέλετε στον εξώστη του θεάτρου, παρουσιάζοντας το βιβλίο του, και καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνουν όλα αυτά. Τον έφτυνε με λίγα λόγια, αλλά ο κύριος Φάμελος πέρασε ώστε η ομάδα του, μάλλον το κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, να είναι ένα κόμμα που θα ελέγχεται, αν θέλετε, αυτή είναι η κουβέντα ουσιαστικά, από τον Τσίπρα. Και είπα ότι οι ΣΥΡΙΖΑΙ θα λέγονται πλέον Τσιπραίοι. Δεν ξέρω αν θα λέγεται και το ΠΑΣΟΚ. Γιατί απότερος στόχος του Τσίπρα είναι η διάλυση του ΠΑΣΟΚ, εκτός από αυτά τα δύο κόμματα που σας είπα πριν. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Για σας? Τι λέτε?
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, ο Αλέξο Τσίπρας δεν μπορεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό αποδείχθηκε.
0: Εγώ είπα ότι είναι δυσκολοχώνευτο το ΠΑΣΟΚ, αλλά πάση περιπτώσει εσείς είστε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ εδώ και θα απαντήσετε εσείς, όχι εγώ.
1: Έχει αποδειχθεί περίτρανα και προδεκαετίας, όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν πολύ δύσκολα. Σε ποσοστά τελευταίο κόμμα μπήκε στη Βουλή το 2015. Το θυμούνται όλοι οι ακροατές. Οπότε τώρα ειδικά δεν μπορεί να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς Ελληνική Αριστερή στην παράταξη, το οριοθέτησε ο ίδιος. Απευθύνεται σε αυστηρά στη ριζοσπαστική αριστερά, όπως απευθυνόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, και σε αυτά τα κοινά θα απευθυνθεί κατά κύριο λόγο. Τώρα, εάν υπάρχει κάποιο κοινό το οποίο να έχει ευχάριστες μνήμες από τα πεπραγμένα του κυρίου Τσίπρα στον χώρο μας, φαντάζομαι ότι.
0: Να κάνω εγώ τον πιο σκληρό από εσάς για να σας συγκλίσω λιγάκι, κύριε Αλεξανδράκη. Είπατε αν υπάρχει Δούκας. Ο δήμαρχος λοιπόν της Αθήνας τι λέει? Όχι, θα πάμε με τον Τσίπρα. Για να ακούσω λοιπόν τη θέση σας. Και υπάρχουν στελέχη δικά σας, φίλοι μου, με μεγάλα στελέχη, που λένε να το διαγράψουμε. Γιατί δεν το διαγράφετε λοιπόν?
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Κοντονή, ότι ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος της Αθήνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, έχει μειοψηφούσα θέση. Δηλαδή είναι ο μόνος ο οποίος έχει αυτή τη θέση την οποία περιγράψατε. Κανένα άλλο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, κανένας άλλος υποψήφιος πρόεδρος, καμία άλλη τάση εντός του ΠΑΣΟΚ, κανένα άλλο πρόσωπο που να επηρεάζει βασικά μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν έχει αυτή τη θέση. Άρα όταν το 99% του κόμματος από άποψη τελεχών και σε συντριπτική πλειοψηφία και στα μέλη και στους φίλους θέλουν την αυτόνομη πορεία, δεν υφίσταται αυτή η άποψη.
0: Ναι. Υπάρχει θέμα διαγραφής του? Να το αλλάξω το ερώτημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θέμα διαγραφής δεν τέθηκε από τον Πρόεδρο στο Πολιτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, εκ των πραγμάτων, αν συνεχιστεί αυτό, αυτή η στάση του κύριου Δούκα, πολύ φοβάμαι ότι θα τεθεί επιτάπητος.
0: Ναι. Μπορεί να επηρεάσει κόσμο Δούκας?
1: Θα σας πω όχι, διότι είδαμε και στελέχη που προέρχονταν από την πλευρά του κύριου Δούκα, όπως κυρία Παπαδοπούλου και άλλα, που έχουν ήδη πάει στον Ελλάς. Θεωρώ ότι ό,τι ζημιά ήταν να γίνει, έχει γίνει. Αυτό πιστεύω. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κόσμος θέλει να πάει στον Ελλάς.
0: Μου λέτε τώρα ότι επειδή κάποια στελέχη δικά του πήγαν στον Ελλάς, μπορεί να πάει και εκείνος, διότι προέρχεται από εκεί. Προέρχεται δηλαδή από τις τάξεις του Τσίπρα ο κύριος Δούκας, όπως ξέρετε.
1: Νομίζω σε αυτό κάνετε λάθος. Ο κύριος Δούκας δεν,
0: μακάρι.
1: Δεν προέρχεται πολιτικά από το Πασόκ. Ωστόσο,
0: ήταν πολιτικοποιημένο στο Πασόκ.
1: Μάλιστα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι η νίκη του στο Δήμο της Αθήνας και η

0: Και σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσουν τα μέλη, οι φίλοι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα ιδιόκτητο κόμμα όπως είναι του κ. Τσίπρα. Δεν είναι το κόμμα Ανδρουλάκη, δεν είναι το κόμμα του Κοντονή, του οποιοδήποτε. Είναι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Με κατατεθειμένες.
1: Μακριά από μένα
0: κόμματα. Φυσικά. Απλά θέλω να εξηγήσω ότι το φαινόμενο της εποχής είναι να δημιουργούνται ιδιόκτητα κόμματα. Φυσικά. Κόμματα γιοταχή. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα τέτοιο.
1: Ή Καριστιανός μου. Έχει ένα γιοταχή κόμμα. Αυτό μου λέει.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Αυτό σας λέω. Το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ δεν είναι τέτοια κόμματα. Για να μην πω ότι είμαστε μόνο εμείς έτσι. Είμαστε ένα κόμμα παράταξη, όπως είναι και τα άλλα δύο που σας ανέφερα. Δυστυχώς σε αυτή τη συζήτηση θα έβαζα και τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι φαίνεται πνέει τα λίσθια με απόφαση του Προέδρου του και άλλων ηγετικών παραγόντων του, το οποίο είναι θλιβερό για ένα κόμμα το οποίο υπηρέτησε επί δεκαετίες την αριστερά. Έχει μια ιστορική διαδρομή, καλή, κακή, την έχει κρίνει ο κόσμος, αλλά είναι θλιβερό να μετατρέπονται τα κόμματα από παρατάξει σε κόμματα γιοταχή.
1: 11 δημοσκοπήσεις είχαμε αυτή τη βδομάδα. 11.
0: Απίστευτο.
1: Συν 2 που έχουμε σήμερα. Δηλαδή 11 με τις 2 τις σημερινές πρωινές. Οι σημερινές πρωινές δείχνουν Νέα Δημοκρατία 30,8%, Τσίπρας 15,7%, Καριστιανού και Πασόκ 10,3%.
0: Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε.
1: Ή να το βάλω αλλιώς. Πασόκ και Καριστιανού 10,3%.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε,
1: φέρουν στην τρίτη θέση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και μετά την Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Έστω και αν έχουν το ποσοστό σχεδόν το ίδιο.
0: Ναι. Κοιτάξτε, μόνο σας είπατε και ο αριθμός των δημοσκοπήσεων, των οποίων προβάλλονται σε μία εβδομάδα, είναι ασύλληπτος για τα μέτρα και για τα πληθυσμιακά δεδομένα της Ελλάδας. Για μένα δηλαδή είναι απορίας άξερων γιατί γίνονται τόσες δημοσκοπήσεις από τόσες πολλές εταιρείες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ερευνούμε τι? Ερευνούμε την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση.
1: Να τονίσω αυτό που είχα πει, Αλέξανδρε, και τις άλλες φορές στην κουβέντα μας. Είναι εργαλείο.
0: Είναι, κύριε Κοντονή.
1: Άρα λοιπόν το κάθε κόμμα παίρνει αυτή τη δημοσκόπηση στο χέρι του και λέει: για κάτσε να δω, γιατί εμένα με έχει στην τέταρτη θέση. Τι θα κάνω να πάω πιο πάνω?
0: Κοιτάξτε, προφανώς οφείλουμε να προβληματιστούμε από αυτά τα δεδομένα που μας παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις. Απλά θέτω το γεγονός ότι δεν θεωρώ ότι άλλη χώρα με τα πληθυσμιακά δεδομένα της Ελλάδας ή και με μεγαλύτερα πληθυσμιακά δεδομένα στην Ευρώπη ή στον κόσμο γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σας λέω.
1: Ναι.
0: Που για μένα υπάρχει και θέμα αξιοπιστίας.
1: Ναι.
0: Σας το έχω ξαναπεί.
1: Ωραία. Πριν βάλουμε μια μουσική ανάσα, θέλω να μου κρίνετε το εξής, κύριε Αλεξανδράκη. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λίγους μήνες. Αυτό είναι μέσα.
0: Σωστά.
1: Θέλω να μου πείτε το εξής. Τα κόμματα που ήδη τώρα ανακοινώθηκαν θα πέσουν ή θα ανέβουν? Γιατί, όπως ξέρετε, η φθορά έχει αρχίσει και σε αυτά τα κόμματα.
0: Η λογική, κύριε Κοντονή, λέει ότι θα πέσουν. Διότι όταν κάποιος είναι στην αρχή, είναι στο μήνα του μέλητος, όπως είναι τα ζευγάρια, τα νεόνυμφα, αλλά στη συνέχεια, όταν αρχίσουν και ξετυλίγουν.
1: Μετά από τα συμπαντόφλα,
0: δηλαδή. κατά μία έννοια, ναι. Όπως ξέρετε κι εσείς, η έκθεση θα αρχίσει να προκαλεί φθορά. Ο κόσμος ίσως αρχίζει να δει θέσεις ή πρόσωπα τα οποία δεν του κάνουν. Και θα αρχίσουν να το κρίνουν με ανάλογη αυστηρότητα με το δικό μας κόμμα.
1: Λοιπόν, πας περιπτώσει, νομίζω ότι αυτό σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς και θα το ανακοινώσει αργότερα το κόμμα του. Έτσι λένε, εγώ δεν το ξέρω.
0: Σαν έξυπνος άνθρωπος και πρώην πρωθυπουργός, είναι πιθανό αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα να κάνουμε μια μουσική ανάσα και σε λίγο με τον Αλέξανδρο Ρεξαδάκη θα πάμε και σε άλλα θέματα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον καλό μου φίλο τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη να κουβεντιάσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και βέβαια ακούσατε πριν από λίγο τη σκέψη του και την άποψή του για όλα τα ζητήματα ή τα θέματα που άπτονται της πολιτικής κοινής. Βέβαια δεν τα βγάλαμε όλα, αλλά να επιμείνω σε κάτι, δεν του αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Για ποιο λόγο?
1: Κύριε Κοντονή, δεν μ' αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Απλώς μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το γεγονός ότι βγαίνουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις
0: όταν
1: έχεις, για τα μέτρα της Ελλάδας.
0: Είναι κακό ή καλό αυτό?
1: Έχει αρχίσει και χάνεται το νόημα.
0: Δεν είναι γιατί... καλό όταν έχεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, γιατί οι δημοσκοπήσεις υπάρχουν και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και από το ΚΚΕ. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες εταιρείες.
1: Δεν εξετάζω την πολιτική προέλευση ή τις, από πού προέρχονται πολιτικά οι δημοσκόποι.
0: Τις εταιρείες, Αλέξανδρε.
1: Φυσικά.
0: Άρα λοιπόν και αυτοί κάπου ανήκουν.
1: Εννοείται αυτό που λέτε. Απλώς στο θέμα των δημοσκοπήσεων μου είναι ακατανόητο γιατί γίνονται τόσες πολλές δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Και ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει πολύ την πολιτική ζωή είναι, θα έχετε παρατηρήσει και εσείς κύριε Κοντονή, ότι ειδικά στον τηλεοπτικό χρόνο που είναι πολύ σύντομα πρέπει να βγεις να πεις κάποια πράγματα, πολιτικές θέσεις του κόμματός σου, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι επιμένουν και ρωτάνε τα στελέχη, τα κεντρικά στελέχη του και του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων για τις δημοσκοπήσεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να...
0: Είναι εργαλείο για εμάς δημοσιογράφους. Και επειδή θέλουμε να παρουσιάσουμε το γιατί από τη μία πλευρά και το υπέρ από την άλλη πλευρά, mm-hmm. πώς το βλέπουν δηλαδή και εκείνοι που πάνε μπροστά και εκείνοι που πάνε πίσω και εκείνοι που έλεγαν ότι θα πάνε καλά. Γι' αυτό γίνεται αυτό το. Η δημοσκόπηση λέει εκείνο, πώς τη διαβάζεις εσύ, γι' αυτό και θα το δω και εσάς, κύριε Αλεξανδράκη, πώς διαβάζονται όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης.
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε, σας είπα και πριν ότι πρέπει να προβληματιστούμε. Δεν είναι,
0: είναι
1: αφορμή για παρεγγυρισμούς, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Επειδή οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει πολλές φορές έξω και σε πολύ μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα, όπως είδαμε στις εθνικές εκλογές του 23 και σε άλλες περιπτώσεις, και επειδή πρέπει να πούμε και τις θέσεις μας κάποια στιγμή και το πρόγραμμά μας, ένα πρόγραμμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα τα οποία έχουν κατατεθειμένο πρόγραμμα υπερέχουν εναντίον των κομμάτων Ιωταχή, των προσωποπαγών.
0: Ναι, αλλά και η κυρία Καρισιανού, μια και το Ιωταχή αναφερθήκαμε προηγουμένως, είπε η γυναίκα ότι εγώ έχω πρόγραμμα, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, θα το δείτε.
1: Θα το δούμε και θα το κρίνουμε, κύριε Κοντονή. Εγώ πολύ αμφιβάλλω για τη φύση ή για την επιδραστικότητα αυτού του προγράμματος. Από ό,τι είδαμε και από τις πρώτες πολιτικές. Έτσι, δηλώσεις κυρίας Καριστιανού, δεν είδα εγώ κάποια συντεταγμένη πολιτική πρόταση ή κάποιο όραμα συγκεκριμένο ή να υπόκειται κάπου στον ιδεολογικό άξονα. Είδα γενικολογίες, είδα θέσεις οι οποίες είναι οπισθοδρομικές σε μεγάλο βαθμό και κινδυνεύει η χώρα μας να πάει πολλά χρόνια πίσω. Και επίσης, να σας πω την αλήθεια, η φύση των συνεργατών, όχι φύση, οι συνεργάτες οι οποίοι διάλεξε, δεν θεωρώ ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κυβερνήσουν.
0: Ναι. Ας τα αφήσουμε όμως αυτό. Είναι θέμα δικό τους. Θα έχουν κάποιον εδώ να σας απαντήσει.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω κι εγώ κανένα να καλέσω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Θα προκύψουν κάποιοι άνθρωποι στο μέλλον,
0: κάποιοι.
1: Σίγουρα.
0: Ενώ ο Τσίπρας στέλνει κάποιους και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα, στέλνει κάποιους και λένε: εγώ είμαι το Τσίπρα, εγώ είμαι το Τσίπρα. Και υπάρχει μια κουβέντα από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού, μόνο η ίδια πηγαίνει.
1: Ναι, γι' αυτό μίλησα για προσωποπαγή κόμματα.
0: Πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα, να πάρουμε μια ανάσα και αμέσως μετά να συνεχίσουμε με έναν άλλο Αλέξανδρο, τον κύριο Δεσποτόπουλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμο? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 8:30.
8: Φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά αυτή τη στιγμή. Θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, τον διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον φίλο μου τον Αλέξανδρο τον Δεσποτόπουλο, έναν άνθρωπο γνώστη της διεθνούς καταστάσεως, το τι μελιγενέστε, έναν άνθρωπο που ό,τι θα πει είναι γκαραντή, λένε ορισμένοι, είναι αυτό που πρέπει να ακούσουμε και τι ακριβώς συμβαίνει, η αλήθεια δηλαδή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
9: Καλημέρα, τι να πω, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Κοντονή. Φίλε Γιώργο,
8: εγώ ευχαριστώ που σήμερα με μια τέτοια μέρα είστε κοντά μου. Χαρά. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις ανηλυμένες και καταλαβαίνετε ότι αφήσατε κάποιες από αυτές για να μιλήσουμε για τη διεθνή κατάσταση. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό που έγινε πριν από λίγες ώρες στην Κρήτη, όπου η αστυνομία συνέλαβε ένα μέλος της Χαμάς και ήταν έτοιμος για τρομοκρατικό χτύπημα σε κουρασγερόπλαιο με Ισραηλινούς, εφόσον θα πήγαινε εκεί στην Κρήτη. Είναι ένας 37 ετών και όπως λένε είχε κάποιες επαφές με κάποια τρομοκρατική οργάνωση που εδρεύει στην Κύπρο. Το ζητούμενο είναι πόσο αυτό θα κόστιζε στην Ελλάδα.
9: Προφανώς θα κόστιζε. Απ' την άλλη βέβαια καταλαβαίνει ο μέσος τουρίστας, ο μέσος επισκέπτης χώρα μας, ότι οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή από πυρήνες της Χαμάς είναι στοχοποιημένοι από όλο τον κόσμο. Άρα δεν είναι αφορά, δεν είναι κάτι που αφορούσε μόνο την Ελλάδα, αλλά αφορά γενικώς την ασφάλεια των Ισραηλινών ανά την Ιφίλιο. Ευτυχώς που δεν έγινε και συγχαρητήρια στις αρχές.
8: Και στην αστυνομία που, πάνω απ' όλα, βέβαια.
9: Διασφαλίζουν την τάξη και την ασφαλειά μας.
8: Ναι. Κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπουλε, καλέ μου φίλε Αλέξανδρε, θέλω το εξής να ρωτήσω τώρα. Ο Φιντάν, νομίζω αυτός ήταν ο Τούρκος υπουργός, ο οποίος είπε ότι επιθυμεί, με χαρά το λέγει κιόλας και με στόχο, να γίνει νομάρχη στην Ιερουσαλήμ.
9: Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν μια τρομερή αντιπαλότητα με το Ισραήλ για πολλούς λόγους. Υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός ο οποίος έχει πολλές αιτίες. Μια σοβαρή αιτία είναι τα ενεργειακά.
8: Σωστό.
9: Και γενικώς ποιος θα μπορέσει να είναι, ποια από τις δύο χώρες θα μπορέσει να είναι η χώρα με μεγαλύτερη επιρροή στη Μεσόγειο, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι το χάνουν το παιχνίδι αυτό, με αποτέλεσμα να τους έχει δημιουργηθεί ένας εκνευρισμός και να έχουν και μια φρενίτιδα, εγώ φόβο θα έλεγα, ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ.
8: Ναι.
9: Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, ο Νετανιάχου να, τέλος πάντων, να ζητήσει να γίνει χτύπημα στην Τουρκία. Παρόλα αυτά νιώθουν ένα είδος περιορισμό και όποτε περιορίζονται οι Τούρκοι, αναφέρονται στην Οθωμανική τους κληρονομιά, στην Οθωμανική αυτοκρατορία, το τέλος πάντων θα ξαναβρεθεί μης Έλληνος στην Ιερουσαλήμ κτλ. Εντάξει, είναι ενδεικτικό των κακών σχέσεων των δύο χωρών, αλλά είναι και ενδεικτικού του στριμώγματος, αν μου επιτρέψετε την
8: έκταση, που νιώθει, ναι,
9: η Τουρκία αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές.
8: Ναι. Κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπουλε, η άρνηση πλέον και της Αμερικής για μία ακόμα φορά απέναντι στους Τούρκους, με όλα αυτά που θέτουν οι Τούρκοι και που κάνουν, τι σημαίνει άρνηση για τα F-35, άρνηση για τα 16, νομίζω ότι κάποιο ρόλο έχει παίξει αυτό.
9: Η Τουρκία σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να έχει μεγάλες δυσκολίες. Είναι μέρος του ΝΑΤΟ, θεωρείται συμμαχική χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι σε μια άτυπη καραντίνα, κυρίως ως προς τα οπλικά συστήματα. Αυτό έχει να κάνει με πολλά. Ένας λόγος είναι η στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τη Ρωσία, κυρίως επειδή προσπαθούσε να προωθήσει το ρωσικό φυσικό αέριο αλλά και το πετρέλαιο, κυρίως φυσικό αέριο, προς την Ευρώπη.
8: Ναι.
9: Μέσα από σχεδιασμούς για θόρνα αγωγών. Αυτό οι Αμερικανοί το είδαν ανταγωνιστικά μπροστά δικά τους ενεργειακά σχέδια και την τροφοδοσία της Ευρώπης. Και επίσης ενοχλήθηκαν οι Αμερικανοί που οι Τούρκοι πήραν τους S-400.
8: Και τους οποίους έχουν ακόμα, γιατί τους έχουν διώξει.
9: Ναι, βεβαίως. Επίσης, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ισχυροποίηση των θέσεων του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κρατάνε τη διακυβέρνηση Τραμπ μακριά από το να έχει στενούς δεσμούς με την Άγκυρα. Και τρίτον, υπάρχει και δική μας συμβολή. Συλλογική ότι έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνάνε το ποιος είναι πρόεδρος, δηλαδή την τρέχουσα συγκυρία.
8: Ναι.
9: Έχουμε ενεργειακά σχέδια μαζί, έχουμε σχέδια μεταφορών, είμαστε στενοί εταίροι, και φυσικά και αυτό παίζει το ρόλο του. Και προφανώς κάνουμε και λόμπι μαζί με τους Ισραηλινούς στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Ναι. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο τους. Βέβαια η Τουρκία έχει σχέσεις σημαντικές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει σχέση με Ευρωπαϊκές.
8: Και μάλιστα περιμένει πώς και πώς να πάει ο Αμερικανός Πρόεδρος μεθαύριο, τον Ιούλιο, δηλαδή στο ΝΑΤΟ. Αν θα πάει κιόλας.
9: Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα γίνει και σε κάθε σύνοδο του ΝΑΤΟ μαζεύονται όλοι οι ηγέτες. Δεν πρόκειται δηλαδή για διμερή επίσκεψη.
8: Όχι, βέβαια, ναι.
9: Οι Τούρκοι βέβαια θα στήσουν προφανώς εκεί μια έτσι, κατάσταση που θα δείξουν τι καλά και τι ωραία και τι σημαντικό ρόλο παίζουν. Πιθανά να πάρουν άλλη μια καλή κουβέντα. Ίσως και από τον ίδιο τον Αμερικάνο πρόεδρο, αλλά νομίζω ότι ο πήγης έχει τεθεί χαμηλά ήδη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι υπήρχε μια ελπίδα στην Άγκυρα ότι θα σηματοδοτούσε η επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου μια αλλαγή στάσης προς τα F-35. Φρόντισαν οι Αμερικάνοι Άγκυρα να υποβαθμίσουν τις ελπίδες αυτές των Τούρκων. Πιστεύω θα αρκεστούμε σε καλά λόγια εκ μέρους του κ. Ναι. Τραμπ και τίποτα παραπάνω.
8: Ωραία. Διάβασα χθες τα νέα, θα το είδες και εσύ, Αλέξανδρε. Θα το είδατε και εσείς, κύριε Δεσποτόπουλε. Τα λέω όλα έτσι για να ο κόσμος να ξέρει και ποιος είναι απέναντί μου, που μου συνομιλεί μαζί μου. Διάβαζα λοιπόν στα νέα, κύριε Δεσποτόπουλε, το εξής, ότι αν προκληθούμε, ως Ελλάδα πια, θα απαντήσουμε. Και λένε εδώ, μεταξύ άλλων, το σχόλιο, ότι γιατί δεν έχουμε ακόμα εφαρμόσει την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια νοτίως της Κρήτης. Τι λέει ο φίλος μου, ο κύριος Δασποτόπουλος?
9: Λοιπόν, εδώ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Απλά να πούμε το εξής. Η επέκταση των χωρικών υδάτων αυτή τη στιγμή έχει γίνει από πλευρά μας, εκεί που είχε οριοθετηθεί από κλειστή οικονομική ζώνη, ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα πάνε μαζί πια λίγο πολύ.
8: Ναι.
9: Δηλαδή στο σημείο που το έχουμε οριοθετήσει με την Ιταλία, ας πούμε. Η οριοθέτηση που έχουμε κάνει με την Αίγυπτο και καλύπτει ένα μέρος είναι μερική, δεν έχει ολοκληρωθεί, και επίσης εμείς το σύμπλεγμα της Μεσογείου με το Αιγαίο το θεωρούμε ένα ενιαίο σύμπλεγμα. Οι Τούρκοι τι λένε? Οι Τούρκοι λένε ότι το Αιγαίο έχει ένα ειδικό καθεστώς και δεν πρέπει να επεκταθούν τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Υπάρχει μια σκέψη που εγώ την υιοθετώ, ότι αν πας σε ένα κομμάτι της Μεσογείου και κάνεις επέκταση των χωρικών σου υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, αλλά δεν το κάνεις στο Αιγαίο, είναι σαν να παραδέχεσαι αυτό που λένε οι Τούρκοι, ότι το Αιγαίο έχει ένα ειδικό καθεστώς, ή σαν να δέχεσαι το μπούλινγκ των Τούρκων. Για μένα η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα πρέπει να γίνει ενιαία.
8: Α, και από εδώ και από εκεί δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα.
9: Ακριβώς, θα πρέπει να γίνει ενιαία όταν θεωρήσουμε ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες για κάτι τέτοιο. Και για να είναι οι συνθήκες κατάλληλες για κάτι τέτοιο, θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μια πιθανή πολεμική ενέργεια της Τουρκίας που θα βασίζεται στο περίφημο Κάζους Μπέλι.
8: Μάλιστα.
9: Να είμαστε δηλαδή στρατιωτικά, να έχουμε υπεροχή και επίσης να έχουμε τις τέλος πάντων συμμαχίες μας πολύ ισχυρές για να το κάνουμε. Αλλά αυτό κάποια στιγμή, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο σύνολο όμως της χώρας, αυτή θα πρέπει κατ' εμένα είναι η τακτική της χώρας μας. Αυτό θα λύσει και με χρήση του διεθνούς δικαίου, όχι στη βάση παράλογων θεωρήσεων όπως κάνουν οι Τούρκοι, μεγάλο μέρος των προβλημάτων της περιοχής.
8: Σωστό. Πάντως δεν ξέρω, αλλά λένε πολλοί ότι με τούτα και με εκείνα των Αμερικανών δεν μπήκε στο κείμενο ή στο επικείμενο, ας πούμε, νομοσχέδιο των Τούρκων η γαλάζια πατρίδα και η θεωρία των γκρίζων ζωνών. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Να φοβήθηκαν οι Τούρκοι?
9: Έχουμε μέχρι στιγμής, τι ξέρουμε από δημοσιεύματα βέβαια.
8: Ναι, και εγώ από δημοσιεύματα το διαβάζω.
9: Ότι ετοιμαζόταν ένα νομοσχέδιο να έρθει αυτές τις ημέρες.
8: Ναι.
9: Ξέρουμε, λέγεται στην Τουρκία τώρα, ότι το νομοσχέδιο αυτό πάει για Οκτώβριο. Και δέχεται εσωτερική κριτική ο κύριος Ερντογάν για το γεγονός ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν είχε τώρα, αλλά πήγε για τον Οκτώβριο. Φαίνεται λοιπόν εκεί το ότι δέχεται αυτή την κριτική ο κ. Ερντογάν για την καθυστέρηση στην κατάθεση του νομοσχεδίου, ότι προφανώς υπέκυψε σε κάποιο είδους πίεσης. Διαφορετικά, δεν νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να φτιάξει ένα νομοσχέδιο. Απ' την άλλη όμως, αυτό δεν θα πρέπει εμάς να μας καθησυχάζει. Η πολιτική της Τουρκίας είναι μία. Είναι η πολιτική του αναθεωρητισμού. Η γαλάζια πατρίδα υπάρχει. Για μένα λίγη σημασία έχει αν ένα νομοθέτημα που ψηφιστεί τώρα ή ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Η ουσία της πολιτικής είναι ότι οι Τούρκοι έχουν οπτικοποιήσει με την γαλάζια πατρίδα τον αναθεωρητισμό τους και προσπαθούν να τον επιβάλλουν με διάφορους τρόπους.
8: Ναι.
9: Δεν υποβαθμίζω το ίδιο το νομοσχέδιο.
8: Όχι, βέβαια,
9: αλλά το νομοσχέδιο σαν νομοσχέδιο δεν λέει πολλά. Ακόμα και αν δεν αναφέρει, θέλω να πω, να το εξηγήσω και να παρεξηγηθώ, ακόμα και αν δεν αναφέρει μέσα τα νησιά που διεκδικούν οι Τούρκοι ή αμφισβητούν την ελληνική κυριότητα, το ότι δεν θα είναι στο νομοσχέδιο δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι καταλείπουν την πολιτική αυτή. Η πολιτική υπάρχει και αυτό είναι το πρόβλημα με την Τουρκία.
8: Ναι, σωστό είναι όπως το λέτε. Είναι και πραγματικά
9: το
8: μεγάλο πρόβλημα.
9: Διευκρινίζω γιατί καμιά φορά γιατί πώς μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Άρα η πολιτική υπάρχει. Ακόμα και αν σε αυτό το νομοθέτημα δεν αναφερθούν οι γκρίζες ζώνες, δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι κάνουν πίσω. Τις έχουν εδώ, τις διεκδικούν, το έχουν δείξει. Θα τις δούμε σε κάποια άλλη κίνηση, θα τις δούμε σε κάποιο άλλο νομοθέτημα.
8: Ναι.
9: Θα τις δούμε πιθανά σε μια χάραξη θαλάσσιων πάρκων.
8: Εκεί που δεν τα περιμένουμε δηλαδή, αυτό λέτε.
9: Ή και που το περιμένουμε, μπορώ
8: ναι,
9: να πω. Αλλά το ίδιο το νομοθέτημα έχει την αξία του όχι ως νομοθέτημα τόσο, αλλά διότι μας υπενθυμίζει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η πολιτική της Τουρκίας, η αναθεωρητική.
8: Ναι. Κύριε καθηγητά, κύριε Δεσποτόπουλε, να πάμε τώρα στον πόλεμο. Έχει τελειώσει, θα τελειώσει, τελειώνει. Βρισκόμαστε σε μια τεντωμένη, σε ένα τεντωμένο σκηνή, σε μια τρίχα, δηλαδή είναι ο πόλεμος μεταξύ ειρήνης και πολέμου. Ξέρω, τι να υποθέσω, τι γίνεται μεταξύ του Ιράν και της Αμερικής αυτή τη στιγμή?
9: Εδώ νομίζω ότι έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε πόλεμο έντασης, έχουμε όμως μια εκχυρία η οποία διαρκώς παραβιάζεται,
8: ναι,
9: και εστίες έντασης, είτε μικρότερες ή μεγαλύτερες, κάθε τόσο αναδεικνύονται, ξεφυτρώνουν. Είναι εμφανές ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν συμφωνήσει στο τέλος του πολέμου.
8: Όχι,
9: και πιθανά να μην βρίσκονται και κοντά, διότι αν βρίσκονταν πραγματικά κοντά, δεν θα είχαμε όλη αυτή την παραταμένη περίοδο έντασης. Έχω την εκτίμηση πια ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν να προχωρήσουν, πιθανολογώ, σε ένα νέο κύκλο πολέμου έντασης, αλλά προσπαθούν περιορίσουν το Ιράν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, δηλαδή να το γονατίσουν οικονομικά, ώστε στην πορεία να το γονατίσουν και επιχειρησιακά, πολεμικά.
8: Ναι,
9: ή τέλος πάντων, αν προχωρήσουν σε ένα δεύτερο κύκλο πολέμου, συντρέχουσα συγκυρία, αυτό να έρθει με ένα Ιράν πιο αποδυναμωμένο για οικονομικούς λόγους. Όλο το επόμενο διάστημα, πιθανά για να καθησυχάσουν τις αγορές και τα χρηματιστήρια, είχαμε τις ειδήσεις κυρίως εκ των ΗΠΑ ότι να τελειώνει ο πόλεμος, λίγο έμεινε, λίγο έμεινε. Φαίνεται ότι δεν ήμασταν προφανώς κοντά, εκ του αποτελέσματος κρίνοντας βέβαια.
8: Εκείνο που μου κάνει εντύπωση, Αλέξανδρε μου, είναι το εξής, ότι ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ. Τώρα είναι κλειστά.
9: Δεν εξεπλάγει κανείς.
8: Κανείς,
9: το περιμέναμε.
8: Μα
9: όταν εμείς εδώ συζητάγαμε στον Ελλάδα ΕΦΕ με τον φίλο τον Γιώργο τον Κοντονή ότι αν ποτέ επιτεθούν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί στους Ιρανούς, το μεγάλο τους όπλο είναι το κλείσιμο των στενών. Αυτό που λέγαμε εμείς εδώ, δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι δεν το ξέραν στις ΗΠΑ ή δεν το είχαν υπολογίσει. Γι' αυτό θα πρέπει νομίζω να σκεφτούμε ποια μπορεί να είναι η μεγαλύτερη εικόνα. Και η μεγαλύτερη εικόνα, εάν λάβουμε υπόψη ότι είχε προηγηθεί ό,τι είχε προηγηθεί στη Βενεζουέλα αλλά και στα στενά του Παναμά, είναι να ήθελε ο κύριος Τραμπ να διαταράξει τη ροή του πετρελαίου, κυρίως μέσω των οδών που οδηγούν τους ενεργειακούς αυτούς πόρους, κυρίως το πετρέλαιο προς την Ασία, δηλαδή την Κίνα, τον μεγάλο εχθρό κατά τους Αμερικανούς. Θα είναι νομίζω λάθος να δούμε το περιστατικό στο Ιράν σαν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Νομίζω ότι θα πρέπει πια να το δούμε σε μια ευρύτερη αντίληψη του κυρίου Τραμπ πώς θα πρέπει να διαταράξουμε τις ενεργειακές ροές προς την Κίνα. Προφανώς και το Ιράν έχει τη σημασία του για τα πυρηνικά όπλα κτλ. Αλλά νομίζω ότι τα συνυπολόγισε και θεώρησε ότι η ζημιά που θα πάθει το Ιράν και η Κίνα θα είναι πιο μεγάλη από αυτή που θα πάθουν οι ΗΠΑ. Από το κλείσιμο των στενών εννοώ.
8: Σωστό, σωστό. Τώρα να σας πάω και λίγο σε ένα πόλεμο που κρατάει 5 χρόνια. Εκεί όπου ο Πούτιν δεν θέλει να δει τον Ζελένσκι, και βέβαια τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά, κύριε Δεσποτόπουλε, αλλά συνομιλώ, όπως είπε, μόνο με τον Τραμπ. Εδώ τι γίνεται, πού πάει αυτή η κατάσταση?
9: Είναι εμφανές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόλις κατακτήσει το σύνολο των 4 περιφερειών που έχει στοχοποιήσει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι εμφανές ότι ο πόλεμος αυτός δεν είχε εξελιχθεί όπως τον ήθελε.
8: Ναι,
9: διότι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ρωσία υπολόγιζε ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση, ειδική όπως τη βαφτίζει, δεν τη λέει πόλεμο, θα έφτανε στο 5ο της χρόνο. Προφανώς εκεί υπήρξαν κακοί υπολογισμοί, όχι τόσο προς την αντίδραση της Ουκρανίας, αλλά προς την υποστήριξη της Δύσης. Αυτή είναι η υποστήριξη της Δύσης, είναι αυτή που άλλαξε τις ισορροπίες. Και νομίζω ότι εκεί ακόμα έχουμε χρόνο. Υπάρχει και εδώ ένα κλειδί. Το κλειδί είναι ακριβώς η επικοινωνία του Ρώσου Προέδρου με τις ΗΠΑ. Φαίνεται ότι η υποστήριξη από τις ΗΠΑ πια προς την Ουκρανία είναι τόσο όσο επιτρέψουν.
8: Έτσι, σωστά.
9: Δηλαδή τόσο όσο να αντιστέκεται, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονη, ώστε να προκαλεί σημαντικό πρόβλημα στη Ρωσία. Είναι πια ένας πόλεμος φθοράς και νομίζω ότι έχουμε εκεί λίγο χρόνο ακόμα.
8: Σωστά. Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω, καταχράστηκα πολύ το χρόνο σας. Τι χαρά βλέπετε, και δική μου χαρά και τιμή να συνομιλώ μαζί σας, κύριε Δεσποτόπουλε, τι βλέπετε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου? Πάμε προς το τέλος ή βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις ακόμα?
9: Εκεί νομίζω ότι συνδέεται οπωσδήποτε με το πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα με το Ιράν, διότι η Χεζμπολάχ στο Λίβανο είναι το μακρύ χέρι του Ιράν.
8: Σωστό.
9: Εγώ αντιλαμβάνομαι, πιθανολογώ μάλλον, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά κάποιο τρόπο εξυπηρετούνται από την εκαθάριση που έχει κάνει το Ισραήλ και με τη Χαμάς και με αυτή που κάνει τώρα με τη Χεζμπολάχ. Και πιθανά να καθυστερούν τη διευθέτηση μέχρι να υποστεί ακόμα μεγαλύτερα πλήγματα η Χεζμπολάχ όπως και η Χαμάς. Διότι μία από τις παραμέτρους του πολέμου για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να φύγουν από την περιοχή και να μην έχουν πια ανοιχτές πληγές ή τέλος πάντων να μην έχουν ανοιχτές πληγές για πολλά χρόνια. Μην χρειαστεί δηλαδή να ξαναεπιστρέψουν.
8: Μάλιστα.
9: Άρα για το Ισραήλ ειδικά δεν αρκεί να απομειώσουμε τον κίνδυνο Ιράν, θα πρέπει να ξεκλειδίσουμε και τα μακριά του χεριά που είναι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ. Με τη Χαμάς λίγο πολύ το έχει πετύχει. Για το επόμενο διάστημα δεν περιμένουμε ότι θα έχει Χαμάς τις δυνατότητες που είχε παλιότερα. Το ίδιο θέλει να κάνει και με τη Χεζμπολάχ. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό έχει πετύχει την απομείωση της αξίας της Χεζμπολάχ, της επιχειρησιακής ικανότητας, να το πω πιο σωστά. Εάν την έχει σε μεγάλο βαθμό αφοπλήσει, τότε το τέλος είναι κοντά. Αν όχι, τότε το τέλος είναι μακριά. Έχω την αίσθηση ότι έχουν προχωρήσει αρκετά οι Ισραηλινοί.
8: Ο τρόπος, μάλλον να το πω, το θέμα Τραμπ, δηλαδή ο δικός του χειρισμός, έπαιξε ρόλο.
9: Ο χειρισμός του κυρίου Τραμπ, προφανώς. Μάθαμε ότι παρενέβη για να μην υπάρχει ακριβώς μεγαλύτερη επέκταση του πολέμου στο Λίβανο. Και φάνηκε ότι το Ισραήλ σεβάστηκε την, τέλος πάντων, τη λογική του Αμερικανού Προέδρου και περιορίζεται σε μια ζώνη στο νότιο μέρος της χώρας που πράγματι εκεί έχει κυρίως βάσει Χεζμπολάχ, διότι από εκεί και πέρα δεν θα υπήρχε λογική, διότι τότε θα υπήρχαν ερωτήματα σχετικά αν ο πραγματικός στόχος ήταν η Χεζμπολάχ εκ μέρους του Ισραήλ και όχι ο Λίβανος καθ' ολοκληρία. Σε κάθε περίπτωση, τώρα μην κρυβόμαστε, οι ισορροπίες στην περιοχή έχουν διαταραχτεί, το διεθνές δίκαιο έχει πάει στον κάλαθο των αχρήστων και βλέπουμε να επικρατεί η λογική του ισχυρότερου.
8: Έτσι είναι ακριβώς. Να ευχαριστήσω πολύ τον καλό μου φίλο, τον καθηγητή, τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, γιατί χωρίς τη δική του αυτή μεγάλη βοήθεια δεν θα μάθαμε τόσα πολλά πράγματα
9: έχουμε
8: σήμερα.
9: Έχουμε μια καλή ευλογημένη Κυριακή ευχόμαστε.
8: Επίσης κύριε καθηγητά, επίσης κύριε Δεσποτόπουλο, καλημέρα Αλέξανδρε. Πώς είδατε τα πράγματα, κύριε Αλέξανδρε Αλεξανδράκη, από Αλέξανδρο σε Αλέξανδρο πάμε.
10: Έχει την τιμητική του το όνομά μας σήμερα. Ο κύριος καθηγητής προφανώς, επειδή έχω παρακολουθήσει και άλλες συνεντεύξεις του, είναι πάντα οι θέσεις του κέρυες και ενημερωμένες.
8: Ναι, είναι, μπορεί να μην είναι ενημερωμένες, είναι το ειδικότητά του αυτή.
10: Φυσικά. Αλλά είναι από τους διεθνολόγους οι οποίοι...
8: Διαφωνείτε πουθενά?
10: Όχι, πουθενά κύριε Κοντονή. Έχει αποκρισταλωμένη άποψη.
8: Και νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα και τα γεγονότα όπως τα περιέγραψε ο ίδιος ο κύριος Δεσποτόπουλος. Για πάμε να κάνουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά εδώ είμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Και όπως ξέρετε φίλες και φίλοι, κάθε Κυριακή η ώρα 9 έχω ιδιαίτερη χαρά. Συνομιλώ με ένα καλό μου φίλο, τον πρώτο των πρώτων εργατολόγων της χώρας, ο πρώτος εργατολόγος της χώρας, τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον καλό μου φίλο τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Κύριε καθηγητά.

0: Δεν ξέρω, μας ακούτε κύριε καθηγητά?
1: Ακούω πάρα πολύ καλά, καλημέρα σας κύριε Κοντολή.
0: Δεν ξέρω, ακούσατε τον πρόλογο που είπα προηγουμένως ή όχι?
1: Τα άκουσα τα πάντα, πάντα ακούω ό,τι λέτε κύριε Κοντολή και πάντα τα προσέχω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, είναι χαρά για μένα και τιμή ιδιαίτερη κάθε Κυριακή ώρα 9 να συνομιλώ μαζί σας κύριε καθηγητά για όλα τα θέματα. Και όπως ξέρει ο κόσμος, είστε ο πρώτος των πρώτων εργατολόγων, ο καλύτερος καθηγητής του εργατικού δικαίου.
1: Για τις υπερβολικές εκεί πέρα φράσεις για μένα,
0: κύριε καθηγητά Αλέξη μου, είναι αυτό που πιστεύω και δεν κάνω κανένα κοπλιμέντο, το αξίζετε άλλωστε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημερίζω και τους αξιοτίμους και πολυπληθείς ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, δεν ξέρω, διάβασα πριν από λίγο, 14 ώρες το έχετε ανεβάσει τώρα εδώ από ό,τι βλέπω στην ΕΝΙΠΕΚ. Λέει Αλέξης Μητρόπουλος, χωρίς αναδρομικότητα και μόνο για όσους προσέβηγαν η 6/2026 απόφαση του Ρέου Πάγου για τους τόκους των Δανείων. Για εξηγήστε μας λίγο.
1: Είναι η απόφαση που αναμέναμε, είναι πολύ καλή απόφαση.
0: Σωστό.
1: Πολύ καλή απόφαση.
0: Εσείς την έχετε επιτύχει αυτή.
1: Είναι πολύ καλή απόφαση, αλλά δεν έχει δώσει τη λεγόμενη αναδρομικότητα. Το εξήγησα και χθες στην εκπομπή που φιλοξενήθηκα στο Open TV. Θα το πω και απόφαση στο Μέγκα που θα φιλοξενηθώ στην κυρία Γιάμαλη. Ότι η απόφαση όπως είναι αναπτυγμένη και δημοσιευμένη αφορά τη συγκεκριμένη δανειολήπτρια που προσέφυγε και αυτή η συγκεκριμένη δικαιώθηκε ως προς το να πληρώνει τόκους δανείων επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του άλικτου εναπομείναντος κεφαλαίου. Τώρα, είπα και το λέω και στην εξαιρετική σας εκπομπή, για να μην προσφεύγει ο καθένας για να πάρει την ίδια δικαίωση, για να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Ο δανειολήπτης που χρωστάει και μέχρι τώρα πλήρωνε τα πανωτόκια διπλούν και τριπλούν, να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να υποχρεώσει τις τράπεζες, να υποχρεώσει τις εισπρακτικές εταιρείες, να εφαρμόσουν και αυτές για όλους τους δανειολήπτες, χωρίς οι άνθρωποι αυτοί να προσφεύγουν στα δικαστήρια και αυτοί να δικαιωθούν και να ματώνουν όμως σε δικαστικά έξοδα. Αυτό είπα κύριε Κοντονή και νομίζω είναι δίκαιο και ξέρω.
0: Και σωστό και πολύ σωστό και πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Γιατί τώρα τι σημαίνει αυτή η απόφαση του Ρέου Πάγου? Εγώ που δεν είχα προσφύγει, λέω, δεν είμαι στο νόμο Κατσέλη, ούτε έχω εμπλακεί με δάνεια ποτέ στη ζωή μου, αλλά εγώ που δεν είμαι στο νόμο Κατσέλη, που δεν είχα υπαχθεί αλλά που έχω δανειστεί και φορτώνομαι τόκους επί του υπολείπου ολόκληρου του δανείου μου κύριε Κοντονή και πληρώνω τριπλά.
0: Εδώ είναι και οι κάρτες, οι γνωστές κάρτες που έχει ο καθένας μας, δηλαδή
1: έτσι,
0: αυτές.
1: Και κάρτες τα πάντα, ναι κύριε Κοντονή, ή στον ΕΦΚΑ ή στις τράπεζες. Εγώ λοιπόν που δεν έχω προσφύγει θα συνεχίσω να πληρώνω τριπλάσιους τόκους επί του άλικτου κεφαλαίου ή θα ισχύσει και για μένα κύριε Κοντονή και αγαπητοί ακροατές, θα ισχύσει και για μένα η πολύ καλή απόφαση? Εδώ οι τράπεζες για τα φαντς δίνουν άλλη ερμηνεία και λέει, α κύριε Κοντονή, κύριε Μητρόπουλε, εσείς δεν προσφύγατε, εγώ δεν μπορώ να εφαρμόσω την απόφαση υπέρ σας, φέρτε μου κι εσείς την ίδια απόφαση. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει κύριε Κοντονή? Σημαίνει μάτωμα των δανειοληπτών στα δικαστήρια, πολλά έξοδα για το αυτονόητο. Αφού λοιπόν η απόφαση της Ολομιλίας του Συμβουλίου Επικρατείας δικαίωσε τους πάντες, είπαν ότι τα τόκοι θα είναι επί της μηνιαίας δόσης μόνο και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, του άλικτου κεφαλαίου, να εφαρμοστεί για όλους. Τι πρέπει να γίνει?
0: Σωστό.
1: Μια νομοθετική πρωτοβουλία ή μια υπουργική απόφαση που να υποχρεώνει τις τράπεζες και τα φαντς και να λένε όχι. Ό,τι βγήκε για τον ένα δανειολήπτη από τον Άριο Πάγο, το ίδιο θα ισχύσει και για τους άλλους. Αυτό πρέπει να γίνει. Διαφορετικά θα υπάρξει μια βιομηχανία προσφυγών, θα εξοδεύονται οι δανειολήπτες, δεν τους περισσεύουν χρήματα για το αυτονόητο. Για το αυτονόητο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο και εδώ πρέπει να δώσουμε και, δεν ξέρω κύριε καθηγητά, εγώ σας το λέω και εσείς θα το επεξεργαστείτε. Με τις κάρτες, ένας χρωστάει με ένα χιλιάρικο. Πληρώνει τη δόση του, το χιλιάρικο παραμένει. Δεν πέφτει.
1: Ναι, διότι λέει άλλο λέει εξόφληση επί των δόσεων και άλλη εξόφληση επί του κεφαλαίου. Και τελικά βλέπει, περιμένει να μειωθεί το κεφάλαιο και δεν μειώνεται.
0: Αυτό.
1: Διότι λέει τώρα τραβάμε λέει από τις δόσεις. Τώρα λέει αυτό. Είναι απαράδεκτα, κύριε Κοντονή. Άρα λοιπόν να ανολικευτούν και να συνετιστούν οι τράπεζες και τα φαντς. Αλλά πρέπει εδώ να υποχρεωθούν από την κυβέρνηση, κύριε Κοντονή. Διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τους δανειολήπτες βορρά στα αντιφάγα φαντς και στις τράπεζες. Γιατί ξέρουμε τη συμπεριφορά τους, κύριε Κοντονή και αγαπητοί μου ακροατές.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Με την ανεργία τι γίνεται? Διαβάζω πάλι εδώ ένα δικό σας άρθρο που λέτε στο 10,6%.
1: Είναι στοιχεία της κυρίας Κεραμέως. Άσχετα αν η κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά δυστυχώς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι αυτά τα θέματα δεν παίζουν και δεν πρέπει να τα λέμε. Αλλά η ανεργία ξαναπήρε την ανηφόρα, πολύ την ανηφόρα. Και ξαναγίναμε πρώτοι στην ανεργία στην Ευρωζώνη. Δηλαδή όπως είμαστε το 2019 επί κυβέρνησης Τσίπρα, όταν εκεί είμαστε πρώτοι στην ανεργία από το 12 έως το 19. Τώρα λοιπόν, παρά το ότι λέει η κυβέρνηση ψάχνουμε εργάτες, δεν βρίσκουμε εργάτες, εδώ τα στοιχεία της κυρίας Κεραμέως τη διαψεύδουν. Λένε τι δεν βρίσκεται εργάτες. Εδώ 100.000 θέσεις εργασίας χαθήκανε μέσα σε ένα τρίμηνο. Και αυτά είναι τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. Από 7,5% η ανεργία, 7,5% το Δεκέμβριο του...
0: Έφτασε στο 10,5%,
1: Τώρα έχουμε πάει στο 10,6%. Τη μεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωζώνη. Δυστυχώς η κυβέρνηση άλλα λέει, βγαίνουν οι υπουργοί διάφορα, αλλά εμείς βρήκαμε τα στοιχεία της κυρίας Κεραμέως, τις τα στείλαμε και τις λέμε, κυρία Υπουργέ, δεν μειώθηκε η ανεργία στο μονοψήφιο, αντιθέτως τράβηξε την ανηφόρα πάλι. Να είμαστε δίκαιοι, επί σημερινής κυβερνήσεως έχει πέσει η ανεργία αριθμητικά κατά 5-6 μονάδες από το ποσοστό που παρέλαβε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τελευταίο χρόνο αυξήθηκε πάλι και μάλιστα πολύ, κύριε Κοντονή. Αυτή είναι η δίκαιη προσέγγιση στο θέμα.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Να τολμήσω να ρωτήσω κάτι τον Αλέξη, τον Μητρόπουλο, τον φίλο μου. Ο Τσίπρας έκανε νέο κόμμα. Τι βλέπετε?
1: Ο Τσίπρας πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τον νόμο Κατρούγκαλου πρώτα. Και λάθος του που δεν ζήτησε. Διότι το ζήτημα των εκλογών θα κληθεί στα επιδόματα και στον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Εκεί οι συνταξιούχοι του τη φυλάνε. Δεν μπορεί, δηλαδή, έχουν ταλαιπωρηθεί. Έχουν χάσει το ΕΚΑΣ από τον κύριο Τσίπρα. Έχουν φορτωθεί το 6% υπερηγείας από τον Τσίπρα στις επικουρικές και συντάξεις κυρίας. Όχι, κύριε Κοντονή, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για το χειρότερο ασφαλιστικό νόμο του κόσμου που έφερε. Για τα όρια ηλικίας των γυναικών που αύξησε κατά 12 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Για το υπερταμείο, για τα δημόσιες υπηρεσίες που έδωσε στο υπερταμείο στους δανειστές. Για το χρηματιστήριο ενέργειας που έβαλε το ρεύμα και τη ΔΕΗ. Όχι, κύριε Κοντονή, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και πρώτα και ύστερα να κάνει το εγχείρημα το πολιτικό του.
0: Έχετε
1: αλλά
0: πολύ
1: δεν
0: δίκιο.
1: Πρέπει να έχει ζητήσει συγγνώμη.
0: Και ούτε πρόκειται και να εδώ ζητήσει από ό,τι λένε και οι γνωρίζοντας καλύτερα.
1: Για, εμείς θα τον πιέσουμε. Έτσι. Και το κίνημα των συνταξιούχων και η ΕΝΙΠΕ και εμείς η Επιστημονική μας Ένωση δεν θα το αφήσει. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για τη λαϊλασία των συντάξεων που επεφύλαξε στους συνταξιούχους και για το ότι αύξησε τα όρια ηλικίας των γυναικών κατά 12 χρόνια το 2015 και γι' αυτό τον καταψήφισαν οι γυναίκες και οι νέοι και οι συνταξιούχοι το 19. Όχι, κύριε Κοντονή, πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
0: Εγώ θέλω να πω στους ακροατές και το ξέρουν καλύτερα βέβαια από μένα, τότε που του τα βροντίξατε και του είπατε όχι, εγώ δεν το ψηφίζω
1: μα
0: αυτό.
1: Δεν μπορούσα να τα ψηφίσω αυτά. Δεν είναι, δεν πήγαινα στις αρχές μου, δίδασκα στους φοιτητές μου, είχα γράψει τα βιβλία μου. Εγώ δεν ήθελα να κάνω πολιτική καριέρα στα κοινωνικά
0: ενίσχυα. Όχι βέβαια.
1: Σε βάρος του λαού μας. Δηλαδή να φέρνω την ευθαρασία, την κακουχία στους συνταξιούχους και να κάνω καριέρα. Και να εισπράττω με παχυλούς μισθούς σαν τον κύριο Τσίπρα και τους βουλευτές του. Όχι, κύριε Κοντονή. Δεν είχα καμία.
0: Εγώ ξέρω τον Αλέξη Μητρόπουλο, τον φίλο μου, τον πατριώτη μου. Ξέρω.
1: Όπως οι άλλοι. Τώρα οι βουλευτές έχουμε και τους συμπατριώτες μου. Ναι, σε όλα λένε.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν καριέρα. Αυτό λένε. Και οι βουλευτές μας κάτω κλπ. δεν έσαι όλα για να κάνει καριέρα, αλλά δεν είμαστε εμείς. Δεν έχουμε να κάνουμε καριέρα στα κοινωνικά ερείπια.
0: Έτσι, μπράβο,
1: στην
0: έτσι.
1: Στην αρπουχία του κόσμου, κύριε Κοντονή. Πάντως, όχι, αγαπητοί ακροατές.
0: Έτσι ακριβώς, και μπράβο σας, κύριε Μητρόπουλε. Έχω δίπλα μου εδώ έναν καλό φίλο και φίλο σας, σας θαυμάζει. Είναι ο κύριος Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω αν θα είναι και υποψήφιος. Ορίστε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μητρόπουλε.
1: Είναι καλός κύριος, είναι καλός, τον ξέρω, και μαχητής, και σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τον κύριο Αλεξανδράκη που με φιλοξενείτε, αγαπητέ κύριε Κοντονή.
2: Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Μητρόπουλε.
1: Είναι έτοιμο. Αν κατέβει στις εκλογές, του εύχομαι.
0: Είναι νέο παιδί, είναι νέος άνθρωπος.
1: Τα νέα παιδιά πρέπει, τα οποία δεν έχουν τα βαρύδια του παρελθόντος κλπ. Τα πήγουν μπροστά βεβαίως ο κύριος Αλεξανδράκης. Και του εύχομαι κάθε επιτυχία στο κοινωνικό ή πολιτικό στίβο.
2: Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε.
0: Κύριε καθηγητά, εμείς θα τα πούμε. Εμείς θα τα πούμε, Κακόβατο.
1: Βεβαίως θα τα πούμε. Εγώ 1-20 θα είμαι κάτω στους φίλους μου, στους πατριώτες μου, και θα σας επισκεφτώ στο
0: Βεβαιότατα.
1: Κόμμα και θα σας κεράσω στο κόμμα.
0: Εγώ θα το κάνω αυτό στο φίλο μας κάτω, τον Νίκο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας έως ότου έρθει ο επόμενος καλεσμένος εκπομπής για να συνομιλήσουμε για θέματα της αρμοδιότητάς του. Δεν ξέρω πώς ακούσατε τον κύριο Μητρόπουλο, κύριε Αλεξανδράκη, σας έκανε και ένα εγκόμιο, σας έπλεξε το εγκόμιο σας.
1: Ήταν πολύ τιμητικό, κύριε Κοντονή, πραγματικά για να μιλάει.

0: φάση. Γιατί γινόταν και γίνεται με όρους χαμηλών μισθών. Είναι ανταγωνιστική η μισθή στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια είναι ενάντια στους εργαζομένους. Αλλά είχαμε αυτό το φαινόμενο να πέφτει η ανεργία. Τώρα, εφόσον ανεβαίνει, πραγματικά πρέπει να δούμε τα αίτια. Και τα αίτια, κύριε Κοντονή, για μένα εντοπίζονται κυρίως στη μία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
1: Δηλαδή,
0: η ελληνική οικονομία, όπως έχουν δείξει όλες οι μεγάλες έρευνες οικονομικές, βασίζεται κατά κύριο λόγο στην οικοδομική δραστηριότητα, στις δημόσιες δαπάνες και στον τουρισμό. Πρέπει να δούμε τι άλλο πρέπει να, που πρέπει να προσανατολιστεί η ελληνική οικονομία, κύριε Κοντονή. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε μια οικονομία η οποία έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά και μετά όλα τα υπόλοιπα τα βάζουμε σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδράκη, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι, μικρό δευτερολέπτο, για να συνομιλήσουμε με την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Αθήνας, την Ιατρό, την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου. Είναι στην γραμμή μας. Ναι. Ωραία, πολύ ώρα να συνεχίσουμε. Καλή σας ημέρα, κυρία καθηγητά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ που, κυρία Κάθηκα, σήμερα είστε πρωί-πρωί μαζί μου. Είναι χαρά και τιμή για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Οι άνθρωποι, λέει, προσέξτε, επιβιωσάν των ανθρώπων, οι επιβιώσαντες μάλλον, από τον καρκίνο έκαναν ένα συνέδριο και εσείς ξέρετε περισσότερα να μας πείτε γι' αυτό.
2: Λοιπόν, είναι σήμερα η μέρα για όλο τον κόσμο που στην ουσία ενημερωνόμαστε και ευαισθητοποιούμαστε για την...
1: Το συνέδριο γίνεται σήμερα?
2: Όχι.
1: Έχει γίνει.
2: Τα συνέδρια για το ογκολογικά συνέδρια γίνονται πολλά και απλά τις προηγούμενες μέρες.
1: Μάλιστα.
2: Έγινε στο ΑΣΚΟ ένα μεγάλο συνέδριο της Αμερικάνικης επιστημονικής κοινότητας για την ογκολογία και αυτό μπήκε στην επικαιρότητα γιατί πραγματικά δημοσιεύθηκαν πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τα καινούργια φάρμακα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικά από την κλασική χημειοθεραπεία που γνωρίζουμε.
1: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή υπάρχουν ανοσοθεραπείες, υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες, μονοκλονικά αντισώματα και άλλα τα οποία πραγματικά αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης ή μειώνουν τις υποτροπές. Επομένως η νίκη για τον καρκίνο είναι όχι μία με ένα φάρμακο αλλά πολλές μικρές νίκες με πολλά διαφορετικά φάρμακα ή συνδυασμούς τους που σταδιακά μειώνουν την πιθανότητα θανάτου.
1: Ναι.
2: Αυτό επομένως είναι μια κατάκταση των επιστημόνων.
1: Και μπράβο σας, γιατί και εσείς πολεμάτε γι' αυτό. Ναι.
2: Και οι ακτινοθεραπείες, οι οποίες συνδυαστικά βοηθάνε στην καλύτερη επιβίωση. Και επειδή σήμερα είναι η ημέρα για την η μέρα για τους επιβιάσσοντες με καρκίνο, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι εκτός από τη θεραπεία η οποία βελτιώνεται, είναι σημαντική και η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση. Όσον αφορά την πρόληψη, εννοούμε για παράδειγμα την αποφυγή καπνίσματος, αλκοόλ, υπερκατανάλωση αλκοόλ προφανώς,
1: ναι.
2: Ανθυγιεινού φαγητού, η σωματική αδράνεια, όλα αυτά επομένως μας βοηθάνε στο να μειώσουμε την πιθανότητα για καρκίνο. Αλλά ταυτόχρονα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι η έγκαιρη διάγνωση, δηλαδή η οργάνωσή μας ανάλογα με το φύλο, με την ηλικία, με προδιαθεστικούς παράγοντες του πόσο συχνά θα κάνουμε τον έλεγχο για καρκίνο του μαστού, τον έλεγχο για καρκίνο.
1: Μπράβο. Και κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ψαλτοπούλου. Πρέπει και οι άντρες να κάνουν για το μαστό, εννοώ. Κάποιοι άντρες πρέπει να κάνουν.
2: Υπάρχουν συστάσεις, παρόλο που έχετε απόλυτα δίκιο, ότι μπορεί να συμβεί και στον άντρα. Όμως επειδή δεν είναι συχνό στον άντρα, δεν υπάρχουν συστάσεις και εκεί έχει σημασία πολύ μεγάλη η αυτοεξέταση σε όλο μας το σώμα.
1: Σωστό.
2: Από την άποψη ότι αν κάπου ψηλαφίσουμε κάποιο λεμφαδένα, κάποια... Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα είναι κάτι κακό από την άποψη ότι μπορεί να είναι μια κύστη, μπορεί να είναι μια

0: ένας ελεφαντένας, ένας λόγω μιας λίμωξης στην περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό τι μας οδηγεί, στο γιατρό, ο οποίος θα μας συνταγογραφήσει, για παράδειγμα, έναν υπέρηχο στην περιοχή, και επομένως θα μπούμε σε διαδικασία και της διαφοροδιάγνωσης του τι έχουμε. Σε όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικό η ταχύτητα εκ μέρους μας. Επομένως, ότι δεν βλέπουμε καλό στον οργανισμό μας, δηλαδή αιμορραγία, απώλεια σωματικού βάρους, λεμφαδενοπάθεια, ένα πυρετό μικρό που επιμένει, μία αλλαγή χρώματός μας ή σε ένα σημείο του δέρματός μας, μία ελιά να αλλάζει χαρακτήρες, και σίγουρα η διενέργεια αιματολογικών, βιοχημικών εξετάσεων, που και εκεί μπορούμε να ελέγξουμε κάποια στοιχεία, για παράδειγμα αν έχουμε εμφανίσει ανεμία που χρειάζεται μία πλέον μετά ανάλυση, γιατί έχουμε ανεμία, για παράδειγμα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Και για τον έλεγχο του καρκίνου του παχυοσυντέρου, που είναι και για τα δύο φύλλα, επειδή μιλάμε και για τα δύο φύλλα, είναι σημαντικό,
1: ναι,
0: μετά τα 45-50 να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες. Επομένως, η επιστήμη προχωράει. Οι επιβιώσαντες από καρκίνο, που είναι η σημερινή μέρα παγκοσμίως, ευτυχώς γίνονται όλο και περισσότεροι. Αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν επιβιώσαντες με καρκίνο σε μικρή ηλικία, δηλαδή υπάρχουν και μικρά παιδιά προφανώς και μεγαλύτεροι, όλη αυτή είναι μια μεγάλη κατηγορία ατόμων που έχουν αγωνιστεί να επιβιώσουν.
1: Και είναι σε αυτή τη βάσανο, να έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Ναι, και όλα αυτοί χρειάζονται και ειδική παρακολούθηση. Η ιατρία, δηλαδή, επιβιώσαντων από καρκίνο, ειδικές ανάγκες μπορεί να έχουν. Αν μιλάμε για μικρή ηλικία, παιδιά ή έφηβοι, δίνονται ή πρέπει να δοθούν και άλλες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα έχουν τη δυνατότητα ευκολότερα να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά, επομένως, η σημερινή μέρα είναι η μέρα ενημέρωσης, ότι υπάρχει μια τεράστια κατηγορία δίπλα μας ανθρώπων που έχουν επιβιώσει από καρκίνο, που κυρίως μιλάμε σίγουρα όποιος έχει τελειώσει τις θεραπείες τους, αλλά κυρίως και μετά την τρίτη πενταετία, που έχουν και διαφορετικές καμιά φορά ανάγκες και παρακολούθησης και πρόληψης για νέους καρκίνους.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Άρα, το δίδαγμα, για να το κλείσουμε έτσι, κυρία καθηγητά, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι καλύτερα το προλαμβάνει, όπως λέτε εσείς οι γιατροί και οι καθηγητές.
0: Ότι για τον καρκίνο οι θεραπείες βελτιώνονται, ζούμε περισσότερο, δεν έχουμε υποτροπές, σταδιακά γίνεται όλη αυτή η ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Από την άλλη όμως, η δικιά μας ευθύνη είναι όσο το δυνατόν, αν εμφανιστεί, να το διαγνώσουμε νωρίτερα, γιατί άμα διαγνώσουμε ένα καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, είναι πολύ πολύ δυσκολότερο να θεραπευτεί ακόμα, και επομένως τόσο η πρόληψη, η αντιμετώπιση παχυσαρκίας, καπνίσματος κτλ., όσο και η έγκαιρη διάγνωση, είναι αυτά που εξαρτώνται από εμάς να τα οργανώσουμε καλύτερα στην καθημερινότητά μας.
1: Πολύ σπουδαία αυτά που μας είπατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Δεν θέλω να καταχρεστώ άλλο τον χρόνο σας. Να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, εφόσον εσείς θέλετε.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαλτοπούλου. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.

0: Βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση, κύριε Αλεξανδράκη, της πολιτικής σκηνής, που ουδής ξέρει τι γίνεται. Όλοι εναντίον όλων.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί, κύριε Κοντονή, όταν μια κρίση πολυεπίπεδη, η οποία είναι πολιτική, οικονομική, κοινωνική, που υπάρχει αυτή τη στιγμή η φέρπουσα στην Ελλάδα, αυτή η κρίση διοχετεύεται και στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει πληθώρα πλέον και πολιτικών προσωπικών φιλοδοξιών και γι' αυτό το λόγο βλέπετε αυτή την πολυδιάσπαση δυνάμεων. Αλλά και ο κόσμος ο ίδιος είναι μπερδεμένος και είναι λογικό.
0: Κρατάω αυτό, είναι μπερδεμένος. Μουσική ανάσα, πάμε, Βασίλη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 9.30.
8: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, η χαρά μου συνεχίζεται.

0: Όπως είπα και πριν, φίλες και φίλοι, η χαρά μου συνεχίζεται, διότι έχω πολλούς και εκλεκτούς καλεσμένους στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή θα συνομιλήσω με τον οικονομολόγο και μέλος του Οικονομικού Συμβουλίου. Επιμελητηρίου της χώρας, τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Γκρίγκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκρίγκα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μου σήμερα. Μια τέτοια μέρα με τα οικονομικά να πηγαίνουν καλύτερα ή όχι, πώς τα βλέπετε?
1: Τα οικονομικά, ας πούμε ότι υπάρχει μια σταθερότητα, ενώ διανύουμε κοντά στην εκατοστή μέρα του πολέμου. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Του πολέμου
0: και βέβαια του ένας πόλεμος που δεν ξέρουμε αν τελείωσε ή αν θα τελειώσει και πότε θα τελειώσει.
1: Ότι δεν τελείωσε σίγουρα. Και αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει ακόμη οικονομική πίεση στα στενά του Ορμούς, καθώς η διέλευση από πλοία, μπορικά πλοία, δηλαδή η διέλευση που έπρεπε να γίνεται, όπως έπρεπε να γίνεται για την καύσιμη ύλη, γενικότερα για την εισαγωγή πρώτων υλών, πιέζει σίγουρα την οικονομία και την παγκόσμια οικονομία, αλλά και κυρίως την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό, κύριε Κοντονή, φαίνεται από τις κινήσεις, εγώ που βλέπω το οικονομικό επιτελείο, δίνεται μια βαρύτητα αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των ρυθμίσεων ανθρώπων, οι οποίοι είτε έχουν οφειλές προς την εφορία, είτε προς τον ΕΦΚΑ, είτε προς τις τράπεζες, είτε είναι ευάλωτα νοικοκυριά, είτε είναι ευάλωτα νοικοκυριά ανθρώπων οι οποίοι χρωστούν σημαντικά ποσά στις τράπεζες, είτε ακόμη άνθρωποι που κινδυνεύει πρώτη τους κατοικία. Και αν θέλετε αυτό λίγο με πολύ γρήγορα με τίτλους να το εξειδικεύσουμε, έχουμε τα εξής θέματα. Πρώτα απ' όλα μεγαλώνει το ακατάσχετο. Χθες ο κ. Πιερακάκης είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλέμμα ασφάλειας για αυτούς που χρωστούν, και το ακατάσχετο από 1.250 ευρώ πάει στα 1.600 ευρώ. Δηλαδή από το κλίμα της οικονομικής πίεσης ο κ. Κερακάκης θεωρεί ότι δημιουργείται ένα πλέγμα ασφάλειας πηγαίνοντας στον ακατάστατο λογαριασμό στα 1.600 ευρώ, και γι' αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε και προκρίνουμε στους ακροατές σας είναι όποιος έχει δηλώσει τον ακατάστατο λογαριασμό τον θα πρέπει να το κάνει άμεσα, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα, και κυρίως εκεί που δημιουργείται πρόβλημα όταν υπάρχουν οι λογαριασμοί μεταξύ παιδιών και γονιών, έτσι ώστε να παρατηρούνται κάποια φαινόμενα, κάποια παιδιά να χρωστούν λόγω επαγγελματικής τους ή οποιασδήποτε άλλης ιδιότητας και να χρωστούν στο δημόσιο, και να υπάρχει ένας κοινός λογαριασμό με τον γονιό, με τον πατέρα ή τη μάνα. Σωστό. Και εκεί να πηγαίνει η εφορία να κάνει κατάσχεση στη σύνταξη του γονιού. Άρα, ειδικά αν υπάρχει κοινός λογαριασμός, θέλει μια μεγάλη προσοχή. Το δεύτερο που έχουμε να τονίσουμε, κύριε Κοντονή, είναι ότι ενισχύοντας το πλέγμα αυτό της προστασίας κυρίως των επιχειρήσεων, στο νομοθέτημα το οποίο θα έχουμε εντός των επόμενων μερών στη Βουλή, και μιλάω μετά τη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει για αυτό το νομοσχέδιο.
0: Τα έχετε κουβεντιάσει όλα αυτά στο επιμελητήριο, κύριε Γκρίγκα?
1: Βέβαια, τα έχουμε κουβεντιάσει και τα έχουμε προτείνει. Και κυρίως έχουμε προτείνει το κομμάτι του ακατάσχετου λογαριασμού στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Πάει 1.600, πόσο είναι το ακατάσχετος τώρα, ή θα πάει?
1: Συγγνώμη, κύριε Κοντονία.
0: Θα πάει στα 1.500-1.600 ευρώ ο ακατάσχετος τώρα?
1: Όχι, αυτό το οποίο εμείς προτείναμε και προκρίνει και η κυβέρνηση, το έχει βάλει στο νομοσχέδιο, είναι να υπάρχει. Αυτό το οποίο θα γίνει τώρα είναι ότι πληρώνοντας το 25% κάποιος ο οποίος του κατασχεθεί ο λογαριασμός. Έτσι, και είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Άρα δεν μπορεί να πληρώσει τους προμηθευτές του, τις πρώτες ύλες, τη μισθοδοσία ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο θα κάνει, δίνοντας το 25% της κύριας οφειλής και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο, θα μπορεί κατευθείαν να έρθει κατάσχεση του λογαριασμού. Και έχει ιδιαίτερη σημασία για τον εξής λόγο, κύριε Κοντονή. Γιατί έτσι όπως ήταν μέχρι σήμερα η διάταξη, τι έλεγε ότι πρέπει να εξοφλήσεις όλες τις οφειλές που έχεις για να σου γίνει ξανά άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού. Κάτι το οποίο έπνιγε εντελώς τις επιχειρήσεις και δεν βοηθούσε σε κάτι. Κάτι το οποίο, επειδή ζούμε στην Ελλάδα και εσείς έχετε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, είναι το εξής. Ότι όταν τουλάχιστον μπει στη Βουλή ένας νόμος, και αυτό που τουλάχιστον λέει ότι να εξοφληθεί το 25%, σίγουρα αυτός ο νόμος αργότερα θα φέρει βελτιώσεις. Τουλάχιστον είχαμε για πρώτη φορά εισαγωγή της άρσης ακατάσχετου λογαριασμού για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κάτι το οποίο δεν γινόταν μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Τώρα, ένα άλλο θέμα που θέλω να ακούσω την θέση σας και την άποψή σας είναι ότι από 7% εννοώ της ανεργίας φτάσαμε στο 10,7%. 6%. Έχουμε μία άνοδο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο καλοκαίρι που η κατάσταση, ξέρω εγώ, βελτιώνεται, υποτίθεται.
1: Αυτό, κύριε Κοντονή, πραγματικά είναι από τα ανεξήγητα. Δεν μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Αυτό από τη στιγμή που όλοι οι οικονομικοί κλάδοι ζητούν θέσεις εργασίας. Κοίταξε, εγώ πιο πολύ το χαρακτηρίζω τεχνικό αυτό το ζήτημα. Και έχει σχέση, ας πω, θα σας έλεγα πιο πολύ με εποχιακές εργασίες ή οτιδήποτε άλλο, παρόλο που είμαστε. Θεωρώ δηλαδή ότι τα στοιχεία που θα βγουν για την απασχόληση του καλοκαιριού θα λένε εντελώς διαφορετικά δεδομένα, γιατί πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι ασχολείται και στο κομμάτι της εστίασης αλλά και στο κομμάτι του τουρισμού. Άρα μετά το καλοκαίρι, στο Σεπτέμβριο, δηλαδή, θεωρώ ότι θα έχουμε διαφορετικά νούμερα που αφορά το κομμάτι της ενεργείας.
0: Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Μέσα σε 10 λεπτά τα είπατε όλα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρίκα. Γεια σας.
1: Καλημέρα, καλή επιτυχία.
0: Επίσης. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πριν ευχαριστήσω, θέλω να συνοψίσουμε με 5 κουβέντες αυτά που είπαμε σήμερα. Εναντίον όλων, όλοι.
2: Κύριε Κοντονή, η πολυδιάσπαση αυτή είναι, θεωρώ, δεν μπορούμε να την αποφύγουμε σε εκλογές. Έτσι όπως οδεύουμε. Δεν βλέπω δηλαδή τρόπο με τον οποίο θα συγκεντρωθούν δυνάμεις.
0: Έχει δηλαδή τουλάχιστον αυτοδυναμία, αυτό μου λες.
2: Σίγουρα δεν θα έχουμε αυτοδυναμία, θεωρώ εγώ. Αλλά...
0: μήπως είναι μακριά ακόμα από τη λέξη αυτοδυναμία.
2: Τι εννοείται.
0: Στην περίπτωση των εκλογών.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ πως δεν θα έχουμε αυτοδυναμία και θεωρώ ότι θα έχουμε πολυδιάσπαση δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Ο κόσμος είναι ταλαιπωρημένος και δεν ακούει εύκολα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, κύριε Κοντονή.
0: Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για όλα.
0: Φίλες και φίλοι, πριν ευχαριστήσω, θέλω να σας πω ότι ο άνθρωπος του Προέδρου κλείνει σήμερα 30 ολόκληρα χρόνια και είναι απέναντί μου. Είναι ο Βασίλης ο Γερασίμου. Συγχαρητήρια. Κοντεύεις να φτάσεις στον Κοντονή? Όχι ακόμα. Πάντως, συγχαρητήρια και χαίρομαι ιδιαιτέρως, διότι η εκπομπή σου, όλα αυτά τα ξενύχτια που έκανες, έχει φέρει ως αποτέλεσμα σήμερα να κλείνεις 30 χρόνια δική σου καριέρας. Μπράβο. Συγχαρητήρια, Βασίλη.
3: Ευχαριστώ.
0: Φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσω λοιπόν τον Βασίλη τον Γερασίμου, ο οποίος αύριο θα πάει στο ραδιόφωνο που ήταν τότε και θα πει ευχαριστώ από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν τον αγαπήσετε, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Εμείς θα τα πούμε
3: τόσο πολύ, 7 η ώρα.
0: 7, ήταν το πρωί το άλλο Σαββατοκύριακο. Μείνετε εδώ όμως, δεν τελειώσαμε. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο αναλαμβάνει στο ένθετο της εκπομπής με την κυρία Φιλοθέη, με το μικρόφωνο, πώς το πες.
4: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
0: Μία κουβέντα λοιπόν. Απλά φορολογικά με την Φιλοθέη. Και έχετε να ακούσετε πολλά και να σας δώσει απαντήσεις ακόμα περισσότερες.
4: Βεβαίως. Να σας καλημερίσω κι εγώ λοιπόν.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλή Κυριακή. Καλό υπόλοιπο, κύριε Κοντονή. Καλημέρα λοιπόν στους ακροατές μας. Να σας καλημερίσω κι εγώ, φίλες και φίλοι, στη δική μου εκπομπή. Απλά φορολογικά. Τα μικρόφωνα και οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Θα περιμένω τα μηνύματά σας στο 6944-710019. Μπορείτε να στείλετε στα social, μπορείτε να στείλετε στο Vibe και βεβαίως τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι διαθέσιμα προκειμένου να μας στείλετε τις απορίες σας και γενικά ό,τι θα θέλετε να συζητήσουμε. Στο 210-2220-5943 και στο 6939-943-943. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, είμαστε εδώ. Πάμε, κύριε

ξανά στον αέρα. Σήμερα μιλάμε για τη ζωή, για την τσέπη μας, για την καθημερινότητά μας. Σας έχω ένα ερώτημα και βεβαίως περιμένω να ακούσω και τη δική σας θέση και τη δική σας άποψη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός εφιάλτης σήμερα? Τα χρέη στην εφορία, τα τρελά ενίκια, οι λογαριασμοί που έρχονται, ή αυτή η μόνιμη αβεβαιότητα για το αύριο? Οι έρευνες λένε πάντα την αλήθεια. Το 85% των Ελλήνων δηλώνει απογοητευμένο. 8 στους 10 νιώθουν ότι ζουν σε μια άδικη χώρα. Χαμηλή μισθή, πανάκριβη ζωή. Εσείς τι λέτε? Περιμένω μηνύματα και SMS να τα συζητήσουμε όλα τώρα. Ποιο έξοδο είναι αυτό που σας κόβει τον ύπνο, φίλες και φίλοι?

Πιστεύω ότι ο κύριος Γερασίμου είχε ένα πολύ ωραίο τραγούδι έτσι για να σας ξεκουράσει λιγάκι, γιατί περνάμε στα δικά μας, με λίγα λόγια, στα δύσκολα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, εκεί που υποτίθεται ότι όλοι νιώθουμε ασφαλείς. Σήμερα η στέγη έχει γίνει ένα είδος πολυτελείας. Είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από το 10% μέσα σε ένα χρόνο. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 3%. Ακούστε αυτό το σοκαριστικό στοιχείο. Στην Αθήνα ένα απλό διάρρη τρώει το 70% του μέσου μισθού. Αν έχεις παιδί και θέλεις τριάρι, τι να σας πω, καθημερινά και εξαιτίας της περίοδου τώρα των φορολογικών δηλώσεων, είμαστε σε επικοινωνία και σε συζήτηση με τους συμπολίτες, τους φορολογούμενους κατοίκους του Ζωγράφου και όχι μόνο, για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Και μην ξεχνάτε, το Ζωγράφο που βρίσκομαι εγώ είναι και μια περιοχή που κυρίως βρίσκονται αρκετοί φοιτητές. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα ενοίκια έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και από την άλλη, οι γονείς που θέλουν να σπουδάσουν το παιδί τους στην Αθήνα και μένουν στην επαρχία έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα βουνό από οφειλές. Αν λοιπόν έχεις παιδί και θέλεις τριάρι, μια απλή μέση οικογένεια, το νίκη αγγίζει το 93% του μισθού σου. Δηλαδή δουλεύεις μόνο για τον ιδιοκτήτη. Η Αθήνα είναι πλέον πιο ακριβή και από το Βερολίνο. Πιο ακριβή από τη Μαδρίτη, ανάλογα με τους μισθούς μας βέβαια. Γιατί σημασία έχει η κατανάλωση, το κόστος ζωής, αλλά το οποίο βασίζεται σε τι μισθό παίρνεις. Αν εγώ σήμερα έχω τη δυνατότητα να έχω ένα μισθό της τάξης των 5.000 ευρώ, αν το ενίκιο είναι 700 ευρώ, δεν με ενοχλεί. Αλλά αν ο μισθός μου είναι 1.000 ευρώ και το ενίκιο είναι 700 ευρώ, όπως αντιλαμβάνεστε, και όλοι το ζούμε αυτό, δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις. Νέοι άνθρωποι, επιστήμονες, επαγγελματίες αναγκάζονται να γυρίσουν στο παιδικό τους δωμάτιο, στο πατρικό τους, γιατί το νίκη απλά δεν βγαίνει. Βλέπω πολλά μηνύματα εδώ στο Viber, έχετε στείλει. Ο Γιώργος από το Παγκράτη μας γράφει: μου ζήτησαν 650 ευρώ για 50 τετραγωνικά. Καλά είσαι Γιώργο. Αν σκεφτούμε ότι στους ζωγράφους μπορείς να βρεις 50 τετραγωνικά στα 750 ευρώ. Σε υπερυψωμένο μας λέει ισόγειο χωρίς ανακαίνιση. Ο μισθός μου είναι 900 ευρώ. Πώς να ζήσω, σε καταλαβαίνω πολύ καλά Γιώργο και πιστεύω ότι και οι ακροατές μας καταλαβαίνουν καλά τι ζεις, γιατί όλοι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Η Κατερίνα από το Περιστέρι. Έληξε λέει το συμβόλαιο, ο ιδιοκτήτης μου ζητάει 150 ευρώ καπέλο για να μείνω. Μαζεύω βαλίτσες για το πατρικό μου στα 32 μου χρόνια. Κατερίνα, δεν είσαι η μόνη και βεβαίως εδώ ερχόμαστε να πούμε το εξής. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι συνήθις στις μέρες μας και εδώ προσπαθούμε να βρούμε τη λύση, τι πρέπει τελικά να κάνουμε. Ο Νίκος από την Τούμπα στη Θεσσαλονίκη μας ακούει μέσω ίντερνετ και γράφει: για ένα τριάρι για μένα και το παιδί θέλουν 700 ευρώ. Τα κοινόχρηστα και η θέρμανση είναι έξτρα. Είμαστε σε απόγνωση. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα. Βγήκες από το σπίτι, πήγες στο σούπερ μάρκετ. Εκεί σε περιμένει ένα δεύτερο κεφαλικό. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τρέχει στο 5%. Στην Ευρώπη είναι στο 3%. Γιατί είμαστε πάντα ακριβοί? Το 82% των καταναλωτών φωνάζει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διατροφή, τα βασικά αγαθά. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Το ελαιόλαδο σήμερα ουσιαστικά είναι χρυσάφι. 15 ευρώ το λίτρο. Για όσους πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και γνωρίζουν, αντιλαμβάνονται τι ακριβώς λέω. Η φέτα, το εθνικό μας προϊόν, είδος πολυτελείας. Το γάλα των παιδιών ανεβαίνει κάθε μήνα και μετά έρχεται ο ταχυδρόμος, λογαριασμοί ρεύματος, ρήτρες, χρεώσεις. Οι όποιες μικρές αυξήσεις γίνονται στους μισθούς εξαφανίζονται. Δεν φτάνουν ούτε μέχρι το ταμείο. Και στο βάθος τα χρέη. Η εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, το 86% των πολιτών ζητάει φορολογική δικαιοσύνη. Νιώθουμε ότι η μεσαία τάξη σηκώνει όλο το βάρος. Ο κόσμος αφήνει απλήρωτη την εφορία για να πάρει γάλα, οι ρυθμίσεις γίνονται βουνό, ένας μόνιμος φαύλος κύκλος. Ο κύριος Μιχάλης εδώ, συνταξιούχος από την Πάτρα, μας αναφέρει, γράφει εδώ στο μήνυμά του: πήγα σούπερ μάρκετ, πήρα δύο σακούλες πράγματα,
ούτε καν κρέας, πλήρως 65 ευρώ. Η σύνταξη τελειώνει στο πρώτο δεκαήμερο. Κύριε Μιχάλη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι μας λες. Είναι πολλά τα μηνύματά σας σήμερα. Η κυρία Ελένη από Λάρισα. Ήρθε το ρεύμα 280 ευρώ για ένα μήνα. Άφησα πλήρωτη τη δόση της εφορίας. Για να μην μου... τη δόση της ρύθμισης της εφορίας. Προφανώς δεν έχει ξοφλήσει ακόμα τα περσινά για να ξεκινήσουν και τα καινούργια. Για να μην μου κόψουν το φως, ρυθμίζω ξανά και ξανά τα ίδια χρέη εδώ. Θα κάνω μια παρένθεση στα μηνύματά σας και θα πω το εξής. Τι έχουμε πει, ότι όταν έχουμε οφειλές στην εφορία, όσο και να μην ασχολούμαστε με αυτές, αυτές ασχολούνται με εμάς και μένουν σταθερά εκεί. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Σε καμία περίπτωση, εάν έχετε οποιαδήποτε οφειλή από την εφορία ή από τον ΕΦΚΑ, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Θα είναι εκεί στο αφημί σας χρεωμένη και απλά κάθε μήνα θα παίρνει μια προσάυξηση, έναν τόκο. Εδώ, εάν δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε

0: Ισπανία έχει ένα.
1: Ένα. Να, αν τα αφήσουμε πόσο βγαίνει τώρα για να δω πώς. Πέντε, τέσσερα.
0: Θα σου απαντήσω αμέσως.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Αγγλία και η Ισπανία έχουν δύο μαζί που είναι ευρωπαϊκές ομάδες. Η Γαλλία έχει δύο μουντιάλ. Οπότε έχουμε τα τέσσερα μουντιάλ για την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Άλλα τέσσερα μουντιάλ για την Ευρώπη με τα μουντιάλ της Ιταλίας και άλλα τέσσερα με τα μουντιάλ της Γερμανίας. 12. Και πάμε στη Λατινική Αμερική, στη Νότια Αμερική. Η Αργεντινή έχει τρία, η Ουρουγουά έχει δύο μουντιάλ. Η Αργεντινή τρία μουντιάλ, 5. Και η Βραζιλία 5-10 μουντιάλ.
1: Άρα όλα μαζί πόσα μας κάνουν τώρα, 12 και 10-22.
0: Ναι. Γιατί
1: επί 4 χρόνια είναι δηλαδή 88 χρόνια το Μουντιάλ, έτσι.
0: Είναι από το 1930.
1: Αλλά πρέπει να είχαμε διακοπές στο δεύτερο παγκόσμιο.
0: Είχαμε διακοπές στο δεύτερο παγκόσμιο. Και συγκεκριμένα το πρώτο Μουντιάλ το έχει κατακτήσει η Ουρουγουάη στη χώρα της. Μετά ακολούθησαν δύο συνεχόμενα από την Ιταλία, το 1934 και το 1938. Το 1950 είχε πάρει η Ουρουγουάη μέσα στη Βραζιλία το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία μετά το 54, μετά ακολούθησαν τα πρώτα δύο της Βραζιλίας το 58 και το 62. Το 66 πήρε το μοναδικό της τρόπαιο η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι.
0: Το 70 το πήρε η Βραζιλία στο τελευταίο Μουντιάλ του Πελέ. Το 74 το πήρε η Δυτική Γερμανία. Το 78 με Μάριο Κέμπες η Αργεντινή. 82 με Πάολο Ρώση η Ιταλία. 86 η Αργεντινή με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Το 90 το είχε πάρει η Γερμανία με αυτό το πέναλτι που αμφισβητείται εναντίον της Αργεντινής. Το 94 το πήρε η Βραζιλία. Το 98 το πήρε η Γαλλία. Το 2002 η Βραζιλία, το 6 η Ιταλία,
1: ναι.
0: το 2010 στην Νότια Αφρική η Ισπανία, το 2014 στην τελευταία μας συμμετοχή η Γερμανία, το 2018 η Γαλλία, το 2022 η Αργεντινή. Και σε λίγες μέρες ξεκινάει και το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.
1: Τη Βορείου Αμερικής, μάλιστα. Και ένα άλλο ακόμα, άκουσα κάπου στις αθλητικές σας ειδήσεις ότι μια ομάδα από Ουρουγουάη ήταν τώρα, δεν ξέρω, επειδή ζητούσε τον Μπελίστρη με ανταλλαγή με κάποιο μπέχτη. Το είχατε πει στις ειδήσεις αυτό. Ισχύει.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Γενικά υπάρχουν διάφορα μεταγραφικά σενάρια και τα λένε και πάρα πολύ και στο εξωτερικό. Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία εμπλέκουν ελληνικές ομάδες. Μέχρι στιγμής, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά ό,τι εξέλιξη είναι να υπάρξει, θα υπάρξει μετά το Μουντιάλ, όπου θα είναι και πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ θα υπάρχει κάποιος παίκτης, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, ο Πινέδα, ο οποίος μπορεί να κάνει τα παιχνίδια της ζωής του, να είναι ο καλύτερος παίκτης στον πλανήτη και ξαφνικά να σκάσουν όλα τα ονόματα πάνω του. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι το Μουντιάλ είναι πολύ κρίσιμο. Είναι πολύ κρίσιμη περίοδος.
1: Πολύ, πολύ σημαντικό για τους παίχτες για να αυξήσουν τις μετοχές τους. Και το επόμενο είναι τα ευρωπαϊκά κύπελα, που και εκεί μπορείς να ανεβάσεις τις μετοχές.
0: Γενικά οι συμμετοχές με την εθνική ομάδα, κατά τη γνώμη μου, σε ό,τι άθλημα και να είναι, σε όποια διοργάνωση και αν είναι, ακόμα και σε φιλικό, είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει κάποιος αθλητής. Γιατί κακά τα ψέματα, άμα ρωτήσεις κάποιον να... ποιο είναι το... άμα ρωτήσεις ένα παιδάκι ποιο είναι το όνειρό σου, θα σου πει θέλω να γίνω πρωταθλητής κόσμου με την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλές φορές που έχει ακουστεί αυτό και γενικά...
1: Εντάξει, αυτά.
0: Αυτά. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Κάθε πότε κάνετε τέτοια εκπομπή τηλεφωνική?
0: Εκπομπή που βγάζουμε ακροατές, εγώ προσωπικά δεν κάνω. Απλά έτυχε τώρα στην περίπτωση να κάνω αναγκαστικά, γιατί έχω και μετά το μαγκαζίνο 2-4. Έχουμε κάθε Τρίτη-Πέμπτη την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο Θέμη Παγιούρα, ο οποίος από τις 3 μέχρι τις 5 δίνει.
1: Α, αυτό το 3 με 5 το ξέρω και νόμιζα ότι είναι κάθε μέρα. Δεν είναι κάθε μέρα.
0: Έχουμε και το βλέπεις το όπεξες, το οποίο συνήθως έχει ο Γερασίμου, αλλά εντάξει, ο Γερασίμου αυτές τις μέρες έχει πάρει ένα day, έχει πάρει ένα, σαν να λέμε, ένα ρεπό για να κάνει τα μπάνια του τα Σαββατοκύριακα.
1: Μάλιστα, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επίσης, να είστε καλά. Πάμε να δούμε ένα μήνυμα από τον φίλο τον Ντόλι. Νικόλα, καλημέρα. Ο σταθμός δίνει ραδιοφωνικό βήμα στους ακροατές και είναι δημοκρατικός και ο κόσμος εκφέρει ελεύθερα την άποψή του.

Τριαδούλα για σήμερα από τα φιλικά, άσο Κένια, διπλό Κύπρο και δίνει άσο Ελλάδα. Ο φίλος ο Τόλης, σε αυτό που είπες με το Δημοκρατικό Σταθμός, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Έχουμε δώσει στους ακροατές, να πούνε την δική τους άποψη, άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι, γιατί εντάξει, η Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας. Δεν θα ξεκινήσω πολιτική συζήτηση, απλά λέω με αυτά που μιλάω με βάση την ιστορία. Η Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας. Οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε άνετα ότι ο καθένας έχει μία άποψη και είμαστε υποχρεωμένοι να την, όχι υποχρεωμένοι, οφείλουμε μάλλον να την σεβαστούμε άμα θέλει να ακουστεί και η δική μας άποψη. Όταν δεν ακούγεται η δική μας άποψη, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει θέμα.

0: Πάμε λίγο σε μία ακόμα γραμμή πριν τις διαφημίσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει ο φίλος, οπότε πάμε στην άλλη.
1: Καλύτερο παιδί.
0: Καλησπέρα. Καλημέρα. Συγγνώμη, συγχωρέστε με.
1: Είμαι ο Δωμάτος Μπαϊσβάιντε, μέλα από Αμαλιάδα.
0: Ποιος, Διονύσης. Με ακούς?
1: Ναι, κάτσε να κλείσω το ράδιο, κάτι κάνει.
0: Γιατί δεν μπορώ να σε ακούσω, ποιος είσαι?
1: Ναι, κάτι κάνει. Νίκο μου, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, ποιος είναι?
1: Ο Διονύσης από την Αμαλιάδα.
0: Κάθε φορά κάνεις αυτές τις εισόδους. Σας τα έχω πει και άλλες φορές. Κάθε φορά και δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω. Πρέπει να ακούσω όνομα. Καλά, είσαι Διονύση?
1: Καλά, τώρα ήμουνα έξω στην αυλή, αλλά τώρα μπήκα μέσα γιατί είναι το ράδιο από μέσα. Ήθελα να πω να μην χτυπάνε τον Βασίλη τον Γερασίμου, την Ένα μου, την Καραλή, τον Κοκαλίδη, τον Συρίγκο. Τα παιδιά αυτά ξέρουν τι λένε, να ακούνε όλοι και να μην μαυρίζουν αυτά τα παιδιά. Αυτοί, μακάρι να ξέρανε και οι υπόλοιποι αυτά που ξέρουν αυτοί. Πρέπει να έχουμε δημοκρατία, να τα ακούνε και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Να μην μαυρίζουν κανένα, να βγαίνουν και να λένε τα σωστά. Και θέλω να πω τώρα στον Γιώργο, αν με ακούει από τον Λονδίνο, αν το γήπεδο του Γουέμπλεϊ το παλιό, γιατί είχα πάει εγώ στο Γουέμπλεϊ το παλιό, να μου πει αν έχει γίνει το καινούριο στην ίδια περιοχή, στο ίδιο οικοδόμημα εκεί.
0: Okay. Ναι, ακούω.
1: Με ακούς, Νίκο?
0: Διονύση, ακούω μια χαρά. Διονύση.
1: Χάνεσαι.
0: Διονύση, μπορείς να με ακούσεις?
1: Άμα ακούει ο Γιώργος από τον Λονδίνο να βγει και να το πει αυτό, αν είναι στην ίδια τοποθεσία το γήπεδο του Γουέμπλεϊ το παλιό.
0: Ναι, θα το μεταφέρω και εγώ. Άμα είναι άμα ακούει ο Γιώργος από το Λονδίνο, να απαντήσει την απορία του, ναι. Διονύση.
1: Ναι. Και θέλω να στείλω καλή ανάρρωση στο Κένι τον Νταγκλής και στον Κέβιν τον Κίγκαν, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές εκείνη την εποχή για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Να είναι καλά και να έχουν καλή ανάρρωση. Και θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Γιώργο στο Λονδίνο, στην Ένα μου την Καραλή, στο Βασίλη μου τον Γερασίμου. Άρε Βασίλη, έχει πάει για μπάλια. Έλα στην Κουρούτα, Βασίλη. Έχουν εκεί οι Ράιδες. Γεμάτη η παραλία της Κουρούτας. Νίκο μου, να είσαι καλά και χαιρετίσματα σε όποιους ξέχασα.
0: Ευχαριστώ, Διονυσάρα, ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά.
1: Και μην κολόγησε τίποτα. Άντε μου, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Διονύση, καλημέρα. Για όποιον θέλει να βγει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Αυτές είναι οι τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε να πάρετε για να βγείτε στον αέρα και να πείτε αυτά που επιθυμεί η καρδιά σας. Εννοείται πως έχουμε και το Viber. Και απλά να πούμε παράλληλα ότι με το Μουντιάλ, για να το θυμίσουμε και αυτό, έχουμε και πολλή δράση από πόλο, καθώς έχουμε τα Final Four σε Champions League και ανδρών και γυναικών, εκεί όπου έχουμε και την συμμετοχή του Ολυμπιακού και σε άνδρες και σε γυναίκες. Ο Ολυμπιακός στις γυναίκες θα παίξει με την Μοντέρο είναι παίκτη σίγουρα. Είμαι σίγουρα αυτή η ομάδα κάτι σε παραπέει σε Μοντέρο, γιατί είναι από εκεί πέρα η Ιβηρική Χερσόνησο, μεριά Ισπανία και το καθεξής. Ματάρο, συγχωρέστε με. Η Ματάρο είναι, δεν είναι η Μοντέρο, η οποία αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 10 η ώρα την Τετάρτη στο Champions League γυναικών στον ημιτελικό, όπου ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του ζευγαριού Φερεντσβάρος Σαντ Άντριου, ενώ στους άντρες την επόμενη μέρα, 5η 11 Ιουνίου, έχουμε προ-ρέκο Ολυμπιακός για τους άντρες και Μπαρτσελονέτα Φερεντσβάρος στον πρώτο ημιτελικό στις 8. Εν τω μεταξύ, πώς μου διέφυγε το όνομα Ματάρο και θυμήθηκα ξαφνικά τον Μοντέρο. Τα δύο Final Four θα γίνουν 11, θα γίνουν 10-12, 10 έως 12 Ιουνίου οι γυναίκες και 11 έως 13 οι άντρες. Για ενημέρωση του κόσμου, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
3: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
9: Η ώρα είναι 11.30.
10: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάς τώρα θα πέραδει στο σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, διατηρεί το τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναλτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουν, ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain, διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, μιας εκπομπής πρωινής, ένα πρωινό ξημέρωμα, ένα πρωινό ραντεβού το οποίο βγάζουμε τους ακροατές μας για να ξεκινήσει καλά η μέρα. 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, οι τρόποι που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον σταθμό για να βγείτε στον αέρα, και έχουμε και το Viber για τα μηνύματά σας, 6939-943-943. Όποιος θέλει να βγει στον αέρα παίρνει τους δύο αριθμούς που αναφέραμε προηγουμένως. Επαναλαμβάνω τελευταία φορά, 2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.

Και επειδή υπάρχουν κάποιοι, και επειδή υπάρχουν ακροατές που είναι στοιχηματίες στον σταθμό και όχι μόνο, απλά να πούμε λίγο κάποια αποτελέσματα από φιλικά τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα. Τζαμάικα Νότια Αφρική 0-1, Χιλή K20 εναντίον Βραζιλία K20 0-1, Βενεζουέλα Τουρκία 1-2, Βραζιλία Αίγυπτος 2-1, Αργεντινή Ονδούρα 2-0, Κουρασάο Αρούμπα 4-0 και Βουλγαρία K19 Αλβανία K19 2-0. Ο αγώνας αυτός είναι σε εξέλιξη στο τέλος του ημιχρόνου.

Έχει πολλούς αγώνες αν θέλει να παίξει κάποιος ένα στοιχηματάκι χαλαρό. Και σε λίγες μέρες, σε τέσσερις μέρες που φτάσαμε κιόλας να έχουμε τέσσερις μέρες απόσταση από την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2026, θα έχουμε μπόλικο στοιχηματικό ενδιαφέρον με τους αγώνες τους οποίους θα υπάρχουν στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Εκεί όπου θα δούμε το πραγματικό πρόσωπο των ομάδων. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς, τα φιλικά προετοιμασίας αμέσως πριν το παγκόσμιο κύπελο γίνονται για αυτόν ακριβώς το λόγο, για την προετοιμασία, ώστε οι ομάδες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, να παρουσιαστούν όσο πιο δυνατές γίνονται, να παρουσιάσουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Και πώς θα γίνει αυτό? Μέσω προετοιμασίας. Πώς μπορούν να κάνουν προετοιμασία οι ομάδες? Μέσω φιλικών αγώνων.

Έχουμε περίπου ακόμα ένα 20 λεπτό για την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Αλλά βέβαια δεν θα χαιρετηθούμε, δεν θα πούμε αντίο τουλάχιστον για τώρα μετά το τέλος της εκπομπής, καθώς θα τα ξαναπούμε και στο μαγκαζίνο του μεσημεριού. Οπότε αν κάποιος θέλει να πάρει γράμμη για να βγει στον αέρα να πει ότι θέλει να συζητήσουμε, μπορεί να πάρει στις γράμμες που ανέφερα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω τελευταία φορά γιατί αρχίζω να γίνομαι κουραστικός. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

Επίσης είναι η μέρα γέννησης του μεγάλου και κατ' εμέ του καλύτερου δεξιού αμυντικού που έχει περάσει ποτέ από το ποδόσφαιρο, του Μάρκο Σκαφού, με λίγα λόγια γνωστό Σκαφού, ο μεγάλος αυτός αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας που σήκωσε και το τελευταίο παγκόσμιο πρωτάθλημα της LSAO το 2002 με συμμετοχές και μεγάλες παρουσίες στη Μίλαν, στη Ρώμα, στη Σαραγώσα και όχι μόνο. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει γράψει την δική του ιστορία στο ποδόσφαιρο.

όπου το μεγάλο του όνομα είναι Μάρκος Ευαγγελίστα Ντε Μοράες. Έτσι είναι το μεγάλο όνομα του Καφού. Καφού είναι το μικρό του, το παρατσούκλι του, όπου είναι και ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας με 142 εμφανίσεις. Έχει σκοράρει 5 φορές, συμμετείχε με τα χρώματα της Σελεσάου από το 1990 έως το 2006. Έχει συμμετοχή σε 3 Μουντιάλ, το 1994, το 1998, το 2002 και το 2006. Είναι 4 Μουντιάλ και το 2006 έχει αγωνιστεί ο Καφού στην Γερμανία, στο τελευταίο Μουντιάλ της καριέρας του και στις τελευταίες εμφανίσεις, του με την φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας. Γίνεται σήμερα 56 ετών. Έχει γεννηθεί στις 7 Ιουνίου του 1970. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Σάο Πάολο και μάλιστα είχε κάνει και 2 δανεισμούς στη Σαραγώσα, όπου σήκωσε, αν δεν κάνω λάθος, το κύπελο κυπελούχων του 1995, και όταν τελείωσε το... όταν τελείωσε η σεζόν, πήρε μεταγραφή στην Juventudi ως δανεικός για να συνεχίσει εκεί πέρα τον δανεισμό του. Και το 1995 επίσης είχε πάρει μεταγραφή στην Palmeiras. Από την Palmeiras τον είχαν δει άνθρωποι της Ρώμα το 1997. Τον άρπαξαν από την αγορά της Βραζιλίας. Από το 1997 μέχρι το 2003 έκατσε ο Καφού στη Ρώμα. Και το 2003 η Μίλαν έκανε δικό της τον εμβληματικό αρχηγό της Εθνικής Βραζιλίας, ο οποίος έχει σηκώσει 2 παγκόσμια πρωταθλήματα, το 1994 και το 2002, ενώ το 1998 φόρεσε το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος του, καθώς όπως είχαμε αναφέρει και στο Betline της Πέμπτης, το οποίο ήταν αφιερωματικό πάνω στο Μουντιάλ και στο τι κάνανε τα φαβορί διαχρονικά στο παγκόσμιο κύπελο, στην ιστορία γενικά του παγκόσμιου κυπέλλου, σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις. Η Γαλλία επικράτησε 3-0 της Βραζιλίας στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της, η Τρικολόρ. Έχει κατακτήσει 2 Κόπα Αμερικά, το 1997 και το 1999, ενώ το 1997 κατέκτησε και το δίπυρο, το κύπελο συνομοσπονδιών, το οποίο είναι, για όσους το θυμούνται, το οποίο είναι κάπως πρόσφατο, το 17 είχε διεξαχθεί η τελευταία διοργάνωση, το κύπελο συνομοσπονδιών της FIFA, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Σαουδική Αραβία από τις 12 μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου εκείνη την σεζόν. Συμμετείχε η Σαουδική Αραβία, όπου κατέκτησε κιόλας και το Ασιατικό Πρωτάθλημα το 1996, η Βραζιλία η οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1994, η Ουρουγουάη η οποία ήταν η πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής για το 1995, το Μεξικό το οποίο ήταν η πρωταθλήτρια Βόρειας Αμερικής του 1996, η Νότια Αφρική, η πρωταθλήτρια Αφρικής του 1996, η Τσεχία η οποία πήρε την θέση της Γερμανίας στην διοργάνωση, καθώς η Γερμανία η οποία ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 1996 δεν συμμετείχε και συμμετείχε στη θέση της η Τσεχία, η Αυστραλία η οποία ήταν η πρωταθλήτρια Οκεανίας και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου ήταν η φιναλίστ του Ασιατικού Πρωταθλήματος, καθώς η Σαουδική Αραβία
ήταν ήδη οργανώτρια χώρα. Οπότε και να μην κατακτούσε το πρωτάθλημα Ασίας στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα πέρναγαν έτσι και αλλιώς εφόσον ήταν φιναλίστ και εφόσον και το κατακτούσαν, αλλά και να μην πέρναγε γενικά στον τελικό η Σαουδική Αραβία, να αποκλείονταν από τους ομίλους εκείνη την χρονιά, και πάλι θα μπορούσε να συμμετέχει στο κύπελλο συνομοσπονδιών λόγω του γεγονότος ότι ήταν η διοργανώτρια χώρα της διοργάνωσης.

όπου το πρωτάθλημα συνομοσπονδιών από την FIFA είχε καθιερωθεί κάθε 2 χρόνια. Παρόλα αυτά, όταν είχε γίνει μετά το 2005, από τα 2 χρόνια πήγε στα 4 χρόνια το κύπελλο συνομοσπονδιών να διοργανώνεται. Μια διοργάνωση την οποία και σε αυτήν ήταν η πολυνίκηση του θεσμού η Βραζιλία με 4 κυπέλλα συνομοσπονδιών. Στη δεύτερη θέση της, των κατακτήσεων η Γαλλία με 2 κυπέλλα συνομοσπονδιών, ενώ από 1 έχουν η Αργεντινή, το Μεξικό, η Γερμανία και η Δανία.

Ο Allen Iverson, που αναφέραμε προηγουμένως ότι επίσης έχει γενέθλια, έκανε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό που ευχαρίστησε τον κόσμο για τις ευχές του. Όσοι τον έχετε ζήσει, ξέρετε πολύ καλά τι εστία Allen Iverson.

Και πάμε να δούμε ξανά κάτι πολύ ενδιαφέρον από το NBA, μιας που είμαστε σε mood τελικών, με τους Knicks να έχουν κάνει, με τους New York Knicks να έχουν κάνει το 2-0 στη σειρά εναντίον των San Antonio Spurs. Ότι από το 2019 έχουμε διαφορετικούς πρωταθλητές. Θα έχουμε ήδη 8 διαφορετικούς πρωταθλητές από το 2019, όπου τότε το πήρε η ομάδα μου, η αγαπημένη μου ομάδα, λόγω του Vince Carter, οι Toronto Raptors, κατέκτησαν το 2019 το NBA. Το 2020 το πήραν οι Lakers εν περίοδο COVID. Το 2021 το πήραν οι Milwaukee Bucks με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Το 2022 το κατέκτησαν οι Golden State Warriors. Το 2023 οι Denver Nuggets. Το 2024 οι Boston Celtics, όπου με αυτό το πρωτάθλημα κατέκτησαν το 18 και πλέον είναι μόνοι πρώτοι στα πρωταθλήματα του NBA. Το 2025 το πήρε η Oklahoma City Thunder και το 2026 οι San Antonio Spurs αντιμετωπίζουν τους Knicks στον τελικό, εκεί όπου η ομάδα της Νέας Υόρκης προηγείται 2-0 στη σειρά, όπως προαναφέραμε. Η τελευταία ομάδα που κατέκτησε συνεχόμενα πρωταθλήματα NBA ήταν οι Golden State Warriors τη σεζόν 2016-17 και 17-18.

Θα ήθελα να μου δώσετε λίγο τις δικές σας εκτιμήσεις για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το οποίο έρχεται, καθώς απομένουν μόνο 4 ημέρες. Θα ήθελα να υπάρχουν. Θα ήθελα να υπάρχει μια συμμετοχή από το κοινό για τις εκτιμήσεις του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

0: Έχω πέσει και πάνω σε ένα βίντεο το οποίο αφορά την Εθνική Γαλλίας, καθώς αναφέρεται ότι υπάρχει ένταση στην Γαλλία πριν το Μουντιάλ. Νέο μέτωπο άνοιξε στις τάξεις της Εθνικής Γαλλίας ενώπιση του Μουντιάλ 2026 μετά τη διαφωνία για τα πριμ. Οι διεθνείς εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων που θα έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και για το γεγονός ότι θα πρέπει να πληρώσουν τα περισσότερα από αυτά. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, με την Ομοσπονδία και τους παίκτες να αναζητούν κοινό σημείο επαφής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει ένταση στα αποδυτήρια της Γαλλίας. Για παραπάνω όμως, πάνω στο κομμάτι των διεθνών και γενικότερα όλα τα νέα από όλο τον κόσμο πάνω στο ποδόσφαιρο, θα έχετε την ευκαιρία από τις 12, σε περίπου δηλαδή 5 λεπτά και μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα έχετε την ευκαιρία να τα μάθετε όλα από τον Γιάννη Γιαννικόπουλο, ο οποίος κάνει ντεμπούτο με την εκπομπή Football Planet, λέγεται. Ναι, λέει ο Γιάννης, Football Planet, μία εκπομπή αφιερωμένη στα διεθνή του ποδοσφαίρου, στον, σε όλο τον κόσμο, από, όχι μόνο από την Ευρώπη, από, θα πω ένα παράδειγμα, την Ισπανία, από τα Μαγιόρκα της Ισπανίας μέχρι την Παππούα Νέα Γουινέα. Εκεί θα φτάσει η εκπομπή του Γιάννη και εννοείται πως επειδή κάνει ντεμπούτο στις εκπομπές, να το ευχηθούμε, εννοείται, καλή τύχη, καλή επιτυχία, τη δύναμή μας, γιατί εντάξει, όλοι ξεκινάμε από κάπου και νομίζω μια εκπομπή με διεθνή είναι πάρα πολύ ωραία για αρχή και είναι κάτι το οποίο χρειαζόμαστε γενικά, να ενημερωνόμαστε για όλα όλοι μας, όχι μόνο εδώ στο σταθμό, όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι μας, όλοι μηδενός εξαιρουμένου, και εμείς από τον 943 το Ethan Sports θα φροντίσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε από τώρα και μέχρι όσο πάει, μέχρι τέλους θα προσπαθήσουμε να το πάμε, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος για το 2ωρο 10-12. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εν συνεχεία Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο. Κάπου εδώ το πρωινό μας ραντεβού τελειώνει. Εγώ χαιρετώ. Δεν θα πούμε αντίο όμως, γιατί έχουμε και το μαγκαζίνο 2 με 4. Οπότε τα ξαναλέμε σε λίγο.
1: 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το...
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 12.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
10: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
11: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα κάνει τη διαφορά από το 1993.
10: Θριασίου πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
11: 21-2029-22.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα
11: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο και μένει μόνο η έγκριση του Ισπανού δεξιού μπακ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, όπως αναφέρουν οι Ισπανικά μέσα. Οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά και στη μεταγραφή του 25χρονου γκολκίπερ του Ερυθρού Αστέρα, Μπάλσα Πόποβιτς, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή της ομάδας Θεσσαλονίκης. Σε ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην ΑΕΚ βρίσκεται ο Μάρκο Νικόλιτς για να ολοκληρώσει την επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές όσον που αφορούν τους παίκτες, κυρίως στη σύνθεση. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα δούμε τι άλλο μπορούμε να δοκιμάσουμε, δήλωσε ο προπονητής εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του σημερινού φιλικού παιχνιδιού με την Ιταλία. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, έχουμε δουλέψει αρκετά, ανέφερε ο Τάσος Δουβίκας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και ετούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτρο κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσλητικές εκφράσεις προς τους φιλάθλους, εξύβριση ιστορικού στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές και κατά τη διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Ενδιαφέρον από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά μέσα. Ιστορικό κάζο για τη Real Madrid που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άτιτλη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Football Planet με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Interverted Sports. Είμαι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος και καλώς ήρθατε στην νέα εκπομπή με τίτλο Football Planet.

στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο απολαύσατε στο προηγούμενο δίωρο. Τι θα είναι όμως το Football Planet? Λοιπόν, ουσιαστικά θα μιλάμε κυρίως για διεθνή θέματα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Όποιο θέμα θέλετε και εσείς να αναλύσουμε, φυσικά μπορείτε να στείλετε στο Viber του σταθμού 693-9943-943. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 και ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μία είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου από εχθές και αφορά την Εθνική Πορτογαλίας και τον Ραφαέλ Λεάο σε φιλικό αγώνα της Πορτογαλίας με τη Χιλή. Ο Λεάο έριξε γροθιά σε αντίπαλο παίκτη και αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Μια πολύ ανώριμη και ανόητη θα λέγαμε κίνηση από τον Σταρ της Μίλαν, που έχει δηλώσει και ο ίδιος βέβαια ότι θα αποχωρήσει από το Μιλάνο, με την Arsenal να είναι το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του, καθώς ανόητη κίνηση, καθώς δεν συμμετείχε ο ίδιος ο Λεάο στη φάση του φάουλ, το οποίο δόθηκε και ξεκίνησε ο τσακωμός μεταξύ των παικτών. Πιο συγκεκριμένα ήταν ο Ζωάο Κανσέλο που δέχτηκε το φάουλ. Ο παίκτης της Χιλής, ονόματι Ιβάν Ρωμάν, ξεκίνησε το διαπληκτισμό, με τον Λεάο να αρχίζει να θέλει να τους χωρίσει αρχικά. Ξεκίνησε μετά να σπρώχνει τον Χιλιανό αμυντικό, με αποτέλεσμα η σύραξη να κορυφωθεί με τη γροθιά του Πορτογάλου και την αποβολή του στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Θα παραμείνουμε λίγο επί Μουντιάλ, να πούμε λίγο για κάποια θέματα τα οποία έχουν υπάρξει. Αναφερθήκαμε και χθες σε αυτό, ωστόσο είναι άξια αναφοράς. Η αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας τα βρίσκει λίγο δύσκολα με τη ζέστη που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να προσαρμοστούν και σε αυτό οι παίκτες. Θα πρέπει να το έχουμε και εμείς υπόψη μας.

Να αναφέρουμε και κάποια ονόματα παικτών που περιμένουμε να δούμε στο Μουντιάλ με μεγάλη υπομονησία. Θα έλεγα τον Έλιοτ Άντερσον αρχικά. Ακούγεται πάρα πολύ ο Άγγλος μέσος για τη Manchester United και τη Manchester City για αυτό το καλοκαίρι. Είναι πολύ πιθανό να δούμε αρκετά λεφτά να βγαίνουν από τα ταμεία ομάδων για να μπορέσουν να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Και να πούμε και για τον Γιάν Διομαντέ από την ακτή Ελεφαντοστού, είναι παίκτης της Λειψίας, αγωνίζεται στην Bundesliga δηλαδή. Ενδιαφέρον πολύ έχει δείξει η Liverpool, ενώ ακολουθεί και η Paris Saint-Germain για την υπογραφή του παίκτη. Ένας εξτρέμ, πολύ τεχνικός, πολύ γρήγορος, έχει και τον γκολ. Σίγουρα θα μπορέσει να βοηθήσει την Liverpool να ξεφύγει από την κακή σεζόν που είχε φέτος.

Και να πούμε και λίγο για τις πιθανότητες για πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Να δώσουμε ένα πολύ ωραίο στατιστικό. Να πούμε για τον φοβερό νορβηγό επιθετικό, τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος μέτραει 16 γκολ στα προκριματικά μέχρι στιγμής και ουσιαστικά με τα στατιστικά του σκοράρει κάθε 44 λεπτά. Είναι εντυπωσιακό, βάζει 2 γκολ ανά αγώνα θεωρητικά ο Έρλινγκ Χάλαντ.

Δεύτερο σχετική λίστα είναι ένα όνομα έκπληξη με 8 γκολ στα προκριματικά. Είναι ο αυστριακός center for ο Αρναούτοβιτς, ο οποίος σκοράρει κάθε 53 λεπτά. Σίγουρα δεν περιμένει κάποιος να δούμε τον Αρναούτοβιτς πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, αυτή είναι η αλήθεια. Να πούμε και για το όνομα που ακούγεται πολύ και στις στοιχηματικές για πρώτο σκόρερ, ο Χάρι Κέιν, που είχε και αυτός 8 γκολ στα προκριματικά και σκοράρει ένα γκολ κάθε 85 λεπτά. Ένα γκολ ανά αγώνα ο Χάρι Κέιν. Βέβαια, αυτά είναι στατιστικά καθαρά για τα προκριματικά, χωρίς να συμπεριλάβουμε την εντυπωσιακή σεζόν του Άγγλου Φορ στη Μπάγερν.

Μια Bayern η οποία κινείται ιδιαίτερα στο μεταγραφικό παράθυρο τώρα του καλοκαιριού, με κορυφαία κίνηση που θέλει να πετύχει να είναι αυτή του Morgan Rogers της Aston Villa. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει δείξει την ποιότητά του, κατέκτησε με την Aston Villa φυσικά και το Europa League για τη σεζόν 2025-2026. Οι Βαβαροί ωστόσο δεν μένουν εκεί. Έχουν στα ραντάρ τους φυσικά και τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Arsenal άμα έρθει κάποια προσφορά. Οι κανονιέριδες έχουν θέσει τιμή πώλησης στα 50 εκατομμύρια ευρώ για τον Βραζιλιάνο Εξτρέμ. Θεωρώ θα ήταν μια κακή κίνηση για τον Μαρτινέλι να πάει στην Bayern. Όχι γιατί είναι η Bayern, αλλά γιατί θα έχει μπροστά του σίγουρα τους Ολίσε και Ντίας, οι οποίοι έχουν κερδίσει και με το παραπάνω την θέση τους στο βασικό σχήμα της ομάδας του Vincent Kompany.

στα μεταγραφικά να πούμε ότι σίγουρα θα έχουμε καθυστερήσει σε πολλές μεταγραφές λόγω και του παγκοσμίου κυπέλου. Πολλές συμφωνίες θα κλείσουν με τη λήξη της διοργάνωσης και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συχνά όποτε έχουμε παγκόσμιο, όποτε έχουμε Μουντιάλ το καλοκαίρι.

Να πούμε και μια άλλη είδηση στα μεταγραφικά. Να πάμε λίγο στην Premier League και την Brentford, η οποία είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόκτηση του Σαΐντ Ελ Μαλά από την Κολονία, ενός 19χρονου εξτρέμ. Ωστόσο, η

Ακόμα το VAR θα μπορεί να επεμβαίνει σε περιπτώσεις που ο διαιτητής δώσει κάποιο λάθος corner και επιθετικά φάουλ, το οτιδήποτε τέτοιο. Απλά θα είναι και στα corner πλέον, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Φεύγοντας από το VAR, θα έχουμε νέο κανονισμό που απαγορεύει στους παίκτες να μιλάνε ενώ καλύπτουν τα στόματά τους. Αφορμή φυσικά για αυτόν τον κανονισμό ήταν το περίφημο περιστατικό που συνέβη στο Champions League στην αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Real Madrid, όταν ο ποδοσφαιριστής των αετών της Λισαβόνας, ο Γιανλούκα Πρεστιάνη, κάλυψε το στόμα του και φέρεται να επιτέθηκε ρατσιστικά στον Vinicius Junior.

Ένας ακόμα κανονισμός είναι τα 10 δευτερόλεπτα στις αλλαγές, όπου κάθε ποδοσφαιριστής ο οποίος θα γίνεται αλλαγή έχει 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, και σε περίπτωση που δεν το κάνει μέσα στον επιτρεπόμενο χρόνο, η ομάδα του θα μένει με 10 παίκτες για ένα λεπτό. Δηλαδή, ο παίκτης που είναι να περάσει τον αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό ακόμα για να μπορέσει να εισέλθει. Ο φίλος και συνάδελφος Μιχάλης ο Ηλέσμος στέλνει μήνυμα: γεια σου Γιάννη, καλή αρχή. Ευχαριστώ Μιχάλη, να είσαι καλά.

Να πάμε και σε έναν ακόμα κανονισμό που είναι τα 5 δευτερόλεπτα για την επανέναρξη. Δηλαδή η UEFA απαγορεύει πλέον με νόμο στους ποδοσφαιριστές να κάνουν πάρα πολλή ώρα για να εκτελέσουν κάποια στατική φάση. Είτε αυτή είναι πλάγιο, out, corner, το οτιδήποτε, foul. Σε περίπτωση που κάποιος ποδοσφαιριστής ξεπεράσει τα 5 δευτερόλεπτα για να εκτελέσει μια στατική φάση, η κατοχή θα αλλάζει. Πιο συγκεκριμένο, ο κανονισμός αναφέρει ότι ο διαιτητής θα σηκώνει το χέρι του και θα ξεκινάει να μετράει αντίστροφα 5 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις στα παιχνίδια. Εφόσον η μπάλα δεν θα βρίσκεται δεν θα παίζεται ουσιαστικά η μπάλα μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε ο διαιτητής θα αλλάζει την κατοχή. Σε περίπτωση δηλαδή που έχουμε κάποιο φάουλ για μια ομάδα, θα παίρνει την μπάλα για φάουλ η άλλη, το ίδιο και στα πλάγια. Όταν η μπάλα είναι out, θα δίνεται corner στην αντίπαλη ομάδα.

Κιλιάν Εμπαπέ πάλι, ο οποίος ρωτήθηκε άμα χρησιμοποιεί βιντεάκια από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ για να, για να πάρει ιδέες για το τι να κάνει στο Μουντιάλ του 2026. Ο Γάλλος στάρ της Ρεάλ Μαδρίτης απάντησε, λέει, δεν έχω ξαναδεί ποτέ μου τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του 2022, ποτέ. Άμα τον δω θα ξυπνήσει δαίμονες μέσα μου. Πρέπει να προχωρήσουμε. Είχαμε χάσει.

Σίγουρα ο ένας χαμένος τελικός επηρεάζει πάντα την ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή και ακόμα και τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. Το βλέπουμε και με τον Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος έχει ακούσει πάρα πολλά αρνητικά σχόλια τα τελευταία χρόνια. Κύριος από τότε βασικά που πήγε στη Real Madrid της.

Πάμε και σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα φιλικά πριν το παγκόσμιο κύπελο, στον αγώνα του Βελγίου με την Τινησία. Ξεχωρίσαμε τον Τζερεμί Ντοκού, ο οποίος είχε 2 ασίστ, κέρδισε 3 φορές την κατοχή και κέρδισε 4 φάουλ, 11 μονομαχίες συνολικά και είχε 16 επαφές στην περιοχή του αντιπάλου. Ο Extreme Manchester City έχει βελτιωθεί πάρα πολύ φέτος και έχει βοηθήσει και τους πολίτες σε πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι ένας από τους παίκτες τους οποίους περιμένουμε να δούμε να κάνουν φοβερά πράγματα και στο παγκόσμιο κύπελο. Γενικά το Βέλγιο μας έχει απογοητεύσει που δεν κατάφερε να φτάσει σε έναν τελικό μιας μεγάλης διοργάνωσης με τη Χρυσή Φουρνιά. Μπορεί πλέον να δούμε ένα διαφορετικό Βέλγιο. Σίγουρα δεν είναι στα φαβορί για τη διοργάνωση, αλλά ποτέ μιλές ποτέ.

0: Plus.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
3: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
9: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
10: Πλακάκια και υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group. Με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Ο Γκάμπριελ Μακαλιάες τώρα τα πέναντι στο Σταμπόνο. Σάου την μπάλα. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Διατηρεί τον τίτλο της για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 4-3 στην αδικασία το πέναντι. 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Οι παίκτες Paris, οι παίκτες του Louis Enrique πανηγυρίζουνε. Ενώ έχουν ανάψει φωτιές, πυροτεχνήματα εκ μέρους των οπαδών της Paris Saint-Germain διατηρεί τα πρωτεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: 943 Intervetten Sports.

Ο Νίκος Κατσάτος είναι μαζί μου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή. Πάμε λίγο να μιλήσουμε και για τους Έλληνες του εξωτερικού, ξεκινώντας με τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ της Μπεσίκτας για τον Έλληνα επιθετικό. Οι ομάδες από την Τουρκία έχουν προσεγγίσει αρκετά αυτό το διάστημα τον Βαγγέλη Παυλίδη. Μένει να δούμε αν ο νέος προπονητής των ετών της Λισαβόνας, ο Μάρκο Σίλβα, θα θέλει να τον κρατήσει στον Ταλούζ. Γενικά θα έχουμε ένα καλοκαίρι με αρκετό ελληνικό ενδιαφέρον στις μεταγραφές. Το βλέπουμε και από άλλους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ενδιαφέρον αρκετό για τον Κωνσταντίν Τζολάκη του Ολυμπιακού και για τον Χρήστο Μουζακίτη. Ο Τζόλης είναι το μεγαλύτερο ίσως όνομα, μαζί με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που κυκλοφορεί για πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Ακούγονται φήμες για Manchester United, για Real Madrid, κάτι το οποίο δείχνει το πόσο έχει ανέβει το επίπεδο του ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή και πόσο εφικτό είναι πλέον να κάνεις καριέρα σε μεγάλες ομάδες όντας Έλληνας, κάτι το οποίο παλιά δεν το είχαμε τόσο στα σίγουρα.

πάμε λίγο και στη Γαλλία και στον Εντουάρντο Καμαβιγκά, ο οποίος παρόλο που δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Γαλλίας, αποφάσισε να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του και έκατσε στα έδρανα του Χάρβαρντ.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος μέσος της Real Madrid παρακολούθησε πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στο γνωστό Αμερικάνικο Ίδρυμα και εκπαιδεύτηκε στον τομέα της ψυχαγωγίας και του αθλητισμού που πριν από λίγες μέρες αποφύτησε. Συγκεκριμένα σε post του στα social media έγραψε «Λίγες μέρες μάθησης, ακρόασης και ανάπτυξης. Ευγνώμων για την εμπειρία στο Harvard Business School». Είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους ποδοσφαιριστές να φροντίζουν και για το δικό τους μέλλον, γιατί κάποια στιγμή η ποδοσφαιρική καριέρα τελειώνει και πρέπει να εξασφαλίσουν και τη δική τους τη ζωή μελλοντικά.

Σε παρόμοιο τόνο, ο ένας άλλος ποδοσφαιριστής της Real Madrid, ο Kylian Mbappé, σκέφτεται να αποχωρήσει από την Nike και να ξεκινήσει συνεργασία με Adidas, Under Armour ή Puma, όπως αναφέρει η γαλλική L'Équipe.

όπως γράφει η L'Equipe, ο Mbappé είναι, θέλει να βαδίσει στα χνάρια του Michael Jordan.

να πάμε, να μείνουμε λίγο επί Γάλλων και να πάμε στον Πατρίς Ευρά, ο οποίος μίλησε όχι με τόσο κολακευτικά σχόλια για τον αστέρα της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης, Λαμίν Γιαμάλ. Συγκεκριμένα είπε, στην prime εκδοχή μου απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ θα τον έτρωγα ζωντανό. Λέει, με συγχωρείς Λαμίν, σ' αγαπάω, αλλά ρωτήστε τον Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό δείχνει και την ανταγωνιστικότητα που είχε ο Γάλλος ακραίος αμυντικός όταν βρισκόταν ο ίδιος μέσα στα γήπεδα.

Και να πάμε και σε μία γνωστή μας, τη Σκωτία, η οποία επικράτησε με 4-0 στο φιλικό απέναντι στη Βολιβία. Θυμίζω πως οι Σκοτσέζοι μας έχουν αφήσει άσχημες αναμνήσεις στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ωστόσο, είναι αρκετά ενθαρρυντικό να βλέπεις μια τέτοια χώρα να θέλει να εμφανιστεί άμεσα ανταγωνιστική στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Γενικά υπάρχουν πολλά σενάρια για το ποιο θα είναι το μαύρο πρόβατο, το μαύρο άλογο βασικά για το παγκοσμίο κείμενο, η ομάδα δηλαδή που θα τα πάει καλύτερα από ό,τι αναμένεται. Πρόσφατα η Αμερικανική τηλεόραση έκανε ένα γκάλωπ στους δρόμους για το ποιο πιστεύει ο κόσμος θα είναι, ποια πιστεύει ο κόσμος θα είναι αυτή η ομάδα, και βγήκε με μεγάλη διαφορά ότι θα είναι η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μπορούσε με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο άραγε η Αμερική να φτάσει στην έκπληξη. Άμα ρωτάτε εμένα, η δική μου άποψη είναι ότι θα διάλεγα ίσως την Νορβηγία, μιας και βρίσκεται σε συνεχή δαιμονιώδη φόρμα ο Έρλινγκ Χάλαντ και έχει και πολύ δυνατούς και ενεργούς ποδοσφαιριστές. Ενεργούς πάντα στα μεγάλα πρωταθλήματα εννοούμε.

Ενώ μετά από την εκπληκτική εμφάνιση με την Εθνική Βελγίου, η Manchester City ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με τον Τζερμί Ντοκού έως το 2031.

Ενώ να πούμε ότι στο Sports Book της Αγγλίας κάνει αναφορές για πιθανό στόχο της Arsenal που κατάγεται από την Ελλάδα, με πολλούς να αναφέρουν κυρίως το όνομα του Χρήστου Τζόλι.

Ενώ να πούμε και ότι ο Τόμας Τούχελ σε δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία είπε πολύ κολακευτικά σχόλια για τον επιθετικό του, τον Χάρι Κέιν. Δήλωσε συγκεκριμένα ότι βρίσκεται στην καλύτερη φόρμα της καριέρας του, κάτι το οποίο βλέπουμε και ίδιο ότι ισχύει.

ο πιο συγκεκριμένα για τον Χάρι Κέιν, σε 51 αγώνες που έδωσε φέτος με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου, σκόραρε 61 τέρματα και έδωσε 7 ασίστ. Μιλάμε για εξωφρενικά νούμερα από τον 32χρονο Άγγλο Φορ.

ενώ με την Εθνική Αγγλίας σε 113 αναμετρήσεις μετράει 79 τέρματα. Έκανε ντεπούντο υπό τις οδηγίες του Roy Hodgson σε ηλικία 21 ετών, 7 μηνών και 27 ημερών.

ενώ να μιλήσουμε και για μια αποχώρηση από την Tottenham. Οι Spurs ανακοίνωσαν την λύση συνεργασίας τους με τον 19χρονο κεντρικό αμυντικό, πολλά υποσχόμενο μάλιστα, Λούκο Βούσκοβιτς, ο οποίος δεν είναι στα πλάνα του De Zerbi όπως φαίνεται, και πλέον θα κυκλοφορεί ελεύθερος, και η Bayern Μονάχου έχει τον πρώτο λόγο μάλλον για τη μεταγραφή του, καθώς εξετάζει την περίπτωση του παίκτη πάρα πολύ καιρό τώρα. Και σε μια άλλη πιθανή αποχώρηση, ο Mason Greenwood, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων όπως είναι η Φενέρμπαχτσε και η Ρώμα, μάλλον θα φύγει πιο δύσκολα από όσο δείχνει από τη Μαρσέη, καθώς ο γαλλικός σύλλογος απαιτεί 50 εκατομμύρια για να τον παραχωρήσει. Mason Greenwood, ένα παιδί από τη Manchester United που εντυπωσίασε από την αρχή με τις ικανότητες του, τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες, ωστόσο ένα σκάνδαλο που ξέσπασε κατά του τον ανάγκασε να σταματήσει από την Αγγλία. Δεν του επιτρεπόταν να αγωνιστεί στην Αγγλία, βρήκε χρόνο στην Γαλλία και συνεχίζει και δείχνει εκεί το ταλέντο του.

και να δούμε και κάποια στατιστικά για το παγκόσμιο κύπελο, όπου μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας έχουν μαζί ο Παναμάς και το Ιράν με 30,4 έτη, ενώ η πιο νεανική χώρα θα είναι η Ακτέλεια, φανταστούμε, 25,9 έτη. Ο γυρεότερος παίκτης που θα αγωνίζεται εκτός της τερματοφύλακα θα είναι ο Κριστιανό Ρονάλντο, που είναι 41 ετών, ενώ ο νεότερος θα είναι ο Μεξικανός Ζιλμπέρτο Μόρα, μόλις στα 17 του χρόνια. Στους θερματοφύλακες ο Γκρέγκ Γκόρντον της Σκωτίας είναι ο γυρεότερος που θα λάβει συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο, είναι 43 ετών, ενώ ο νεότερος είναι ο Μάικ Πέντερς με το Βέλγιο, 20 ετών. Στατιστικά όμως δεν έχουμε μόνο για τους παίκτες, έχουμε και για τους προπονητές, όπου γυρεότερος προπονητής του παγκόσμιου κύπελου θα είναι ο Ντικ Άντβοκατ σε ηλικία 78 ετών. Στην αντιπεραόθη νεότερος θα είναι ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν της Γερμανίας, που είναι μόλις 38.

Σύμφωνα με το Transfer News, ο αμυντικός της Μπενφίκα, 24 ετών, Τόμας Αραούχο, βρίσκεται στα ραντάρ της Μπάγερν Μονάχου. Φαίνεται ότι ο Βισέν Κομπανί έχει δημιουργήσει έτσι κι αλλιώς μια πάρα πολύ δυνατή επίθεση και θέλει να κάνει ακόμα πιο δυνατή και την άμυνα της ομάδας του.

Από την άλλη, ένας άλλος προπονητής, αυτός εθνικής Αργεντινής, ο Σκαλόνι, ο Λιονέλ Σκαλόνι, μετράει 18 συνεχόμενες αναμετρήσεις στις οποίες έχει βγει νικητής. Ένα εντυπωσιακό στατιστικό για τον τεχνικό της κατόχου του παγκοσμίου κυπέλου.

Ενώ να πούμε ότι οι αγγλικά μέσα κάνουν λόγο για την Chelsea και τον Mike Maignan, τον Γάλλο τερματοφύλακα της Μίλαν, καθώς αυτό το σύριαλ μεταξύ τους κρατάει από πέρυσι. Ωστόσο φαίνεται ότι οι Λονδρέζοι θα προσπαθήσουν μια τελευταία προσπάθεια να φέρουν τον 30χρονο Γάλλο goalkeeper στο Stamford Bridge.

μια πάρα πολύ ωραία στιγμή σε φωτογραφίες μετά τη λήξη του παιχνιδιού ανάμεσα στη Βραζιλία και την Αίγυπτο. Ο Μο Σαλά ήταν μαζί με τους Άλισον Μπέικερ και Φαμπίνιο. Οι τρεις τους έχουν μοιραστεί πάρα πολλά στη Λίβερπουλ όλα αυτά τα χρόνια.

Ενώ να πάμε και σε μία, σε μία είδηση πάλι από την Ιταλία, εκεί πέρα που η Ίντερ ενδιαφέρεται για τον δεξιό μπακ της Αταλάντας Μάρκο Παλέστρα, ο οποίος σύμφωνα με την ομάδα από τον Πέργαμο κοστολογείται στα 53 εκατομμύρια. Ο πρόεδρος της Ίντερ βγήκε και δήλωσε ότι θεωρεί ότι είναι δίκαιη αυτή η τιμή για έναν τέτοιο παίκτη.

Ενώ να πούμε ότι έγινε και επίσημα ότι ο νέος προπονητής της Μπεσίκτας θα είναι ο Βισέντριο Ταλιάνο. Θυμίζουμε ότι η Μπεσίκτας ενδιαφερόταν και για τον Μάρκο Νικολίτς της ΑΕΚ, ωστόσο κατέληξε στο Βισέντριο Ταλιάνο μετά και την απόρριψη που δέχτηκε από τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος θα παραμείνει όπως όλα δείχνουν στην ΑΕΚ.

ενώ βγήκε και η εντεκάδα των πιο ακριβών αυτή τη στιγμή με βάση το Transfermarkt παικτών. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Γιωάν Γκρασία της Μπαρτσελόνα, αριστερά είναι ο Νούνο Μέντες της Paris Saint-Germain, στο κέντρο της άμυνας είναι ο Σαλιμπά της Arsenal και ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα, στα δεξιά είναι ο Χακίμι της Paris Saint-Germain, στο κέντρο ο Ζωάο Νέβες και ο Βιτίνια της Paris Saint-Germain μαζί με τον Πέδρη της Μπαρτσελόνα, ενώ οι τρεις της επίθεσης φυσικά μπορούν όλοι να τους μαντέψουν, είναι ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ο Εμπαπέ της Ρεάλ και ο Χάλαν της Manchester City.

Ενώ σε δηλώσεις του ο κεντρικός αμυντικός Real Madrid, ο Ρούντιγκερ, είπε ότι δύο σεζόν είμαστε χωρίς τρόπαιο. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Αλλά τι θέλετε να κάνουμε, να συνεχίσουμε να κλαίμε? Πρέπει να προχωρήσουμε. Ό,τι χάθηκε πρέπει να ανακτηθεί.

Και με αυτές τις δηλώσεις του Ρούντιγκερ, η εκπομπή μας οδεύει προς το τέλος της. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ στην πρώτη εκπομπή μου και να πούμε να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο με τον Νίκο Κατσάτσο στις 2.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
7: τσάκμπα.

Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γενικόπουλος. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια δυνατή φιλική αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αλλαγή στο σχήμα προανήγγειλε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός τεχνικός Γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervetten Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Τηλεοπτικά από Α. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα Θεσσαλονίκης. Το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολς για την ολοκλήρωση της επέκτασης συμβολαίου του με την ΑΕΚ. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό Κάρλεθ Πέρεθ, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός στον Άρη σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό διευθυντή του ΕΣΑ και αιτούμενη την επιβολή διαιτούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημούν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσβλητικές εκφράσεις προς φιλάθλους, εξύβριση ιστορικού στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές κατά διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θεοδόρου Βουκλίδη μέχρι το 2027. Ενδιαφέρον από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορέιρο Ντεμάνια. Ιστορικό καζό για τη Ρεάλ Μαδρίτης που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άτιτλη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports ξεκινά αυτή τη στιγμή. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και μαζί θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Από τις 2 μέχρι τις 4. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε για τον αγώνα της Εθνικής, τον οποίο έχουμε σήμερα στις 10 εναντίον της Ιταλίας, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε από τον 943 Intervention Sports, τον αγώνα στο Ηράκλειο. Έχουμε από τένις που είχαμε χθες νέα πρωταθλήτρια Grand Slam και σήμερα θα έχουμε νέο νικητή Grand Slam στο Roland Garros. Έχουμε πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε, οπότε για ακόμα μια μέρα, για ακόμα μια Κυριακή θα είναι γεμάτο το μαγκαζίνο, οπότε ετοιμαστείτε όλοι. Εννοείται πως όποιος επιθυμεί και θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα, έχουμε το Viber του σταθμού 6939 943 943. Επαναλαμβάνω, γιατί επανάληψη εστί Μήτρη Μαθήσεως, 6939 943 943, είναι το Viber του 943 Intervention Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, να κάνουμε κουβέντα, να στείλετε ερωτήσεις, προγνωστικά, ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, περιορισμούς και χέρια εγώ δεν βάζω, οπότε στείλτε ό,τι επιθυμείτε.

Εννοείται πως σήμερα που είναι η μέρα, το είχα πει και το πρωί, αλλά θα το πω και τώρα, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε έναν πολύ καλό μου φίλο, έναν πολύ καλό συνεργάτη από μια αθλητική ιστοσελίδα την οποία ήμασταν. Μαζί ξεκινήσαμε ουσιαστικά τα βήματά μας προς το χώρο. Βέβαια αυτός είχε και μια προϋπηρεσία σε άλλη ιστοσελίδα, αλλά, αλλά δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει βοηθήσει κατά τη διάρκεια όλης αυτής της πορείας και μέσα από τις συνεργασίες μας γίναμε φίλοι. Μπορεί αυτόν τον καιρό να μην μπορούμε να μην συναντιόμαστε λόγω των υποχρεώσεων των οποίων έχουμε, αλλά δεν πάβει να είναι ένας πολύ καλός φίλος και δεν πάβει να τον αγαπώ πολύ. Οπότε χρόνια πολλά στον Λευτέρη τον Τζαχουρίδη, κλείνει τα 21, ό,τι επιθυμεί να το έχει, να σε έχουν καλά και οι δικοί σου, η οικογένειά σου, οι φίλοι σου, τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να έχεις πραγματικά μια γεμάτη ζωή και μια πορεία γεμάτη χαρούμενες εμπειρίες και πολλές ευτυχίες.

0: Και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, καθώς όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, η Ελλάδα δίνει ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι εναντίον της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 10 η ώρα. Εκεί όπου στην παρέα μας έχουμε τον Γιώργο Λίγκρη, τον απεσταλμένο του 943 Hydroeden Sports, ο οποίος θα είναι και αυτός ο οποίος θα μεταδώσει τον αγώνα για να μας δώσει τα τελευταία νέα και όλο το κλίμα που επικρατεί στην Κρήτη. Γιώργο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σας, είστε καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Έμαθα ότι κουνηθήκατε λιγάκι, γιατί μάθαμε για το σεισμό που έγινε εκεί και δεν ξέρω αν ήταν ισχυρός, ανησυχήσαμε λίγο.
0: Εδώ προσωπικά στο Ήλιον δεν νιώσαμε κάτι.
1: Α, ωραία τότε.
0: Οπότε εντάξει, τέλος, καλό, καλά.
1: Πολύ σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει 10 η ώρα την Ιταλία. Είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, η αλήθεια είναι πως δεν έχει έρθει με τα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Χθες είχαμε δύο συνεντεύξεις τύπου. Θα έλεγα ότι η μία ήταν συνέντευξη τύπου, αυτή που έγινε με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί αυτή που έγινε με τον Μπαλντίνι πρέπει να ήταν ανάκριση, δεν ήταν συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω πώς άντεξε ο άνθρωπος τους πυροβολισμούς των δημοσιογράφων, δεν τον αφήσαν σε ησυχία, αλλά είναι μια κατάσταση που περνά η Ομοσπονδία γενικότερα της Ιταλίας, η οποία είναι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα των Ιταλών, έτσι, γιατί οι Ιταλοί μένουν τρίτο Μουντιάλ χωρίς παρουσία και να σκεφτεί κανείς ότι η εθνική μας ομάδα έχει παίξει αγώνα Μουντιάλ. Ναι, η εθνική ομάδα έχει παίξει αγώνα Μουντιάλ αργότερα από τους Ιταλούς. Δηλαδή το 2014 οι Ιταλοί αποκλειστήκαν στον Όμιλο και εμείς περάσαμε.
0: Ναι, οπότε οι Ιταλοί αυτό.
1: Έχουν να παίξουν περισσότερο καιρό σε αγώνα Μουντιάλ από ό,τι έχει να παίξει η εθνική μας.
0: Και μάλιστα.
1: Ορίστε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Και μάλιστα, βεβαίως, αν πήγαινες να πεις σε κάποιον Ιταλό μετά την κατάκτηση του 6 ότι, ξέρετε κάτι, αυτό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα παίξετε σε νοκάουτ και για κάποια χρόνια δεν θα είστε στο Μουντιάλ, θα έλεγε ότι είσαι ή είμαι εγώ, όποιος και να το έλεγε, ότι είμαστε προβληματικοί, κατάλαβες, και ότι είμαστε τρελοί.
1: Η αλήθεια είναι, και ποιο Μουντιάλ, έτσι, το Μουντιάλ που έχει κατακτήσει η Ιταλία το 6 είναι το Μουντιάλ που έχει στιγματιστεί από το Καλτσιόπολης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι Ιταλοί, όσο έχουν καθαρό ποδόσφαιρο, δεν έχουν περάσει όμιλο από Μουντιάλ. Και ούτε το 10, ούτε το 6, ούτε. Η Ελλάδα έχει περάσει πιο πρόσφατα, τέλος πάντων, όμιλο. Μια Ελλάδα όμως, που αυτό είναι το θέμα μας, εδώ και 12 χρόνια, και δυστυχώς θα συμπληρώσει 14, θα ισοφαρίσει το αρνητικό ρεκόρ που έχει από μια μεγάλη διοργάνωση τελική στην άλλη, δηλαδή από το 1980 στο 1994. Και ευελπιστούμε να είμαστε το 18, γιατί κανένας δεν μας υπογράφει ότι θα είμαστε, παρότι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να περάσει από ό,τι είχε στο Μουντιάλ. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα θα είναι το 18. Πρέπει να το καταφέρει μόνη της με το σπαθί της, να ανέβει level. Ανέβει και στο Nations League level. Και η αλήθεια είναι πως την περιμένει ένας πολύ δύσκολος όμιλος. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάζει συστήματα με τρία στόπερ. Γιατί αντίπαλοι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, σε μια σειρά τεσσάρων αγώνων μέσα σε 10 μέρες, θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία. Και θα έχει και τέταρτο παιχνίδι. Δηλαδή, το Nations League θα τελειώσει σε δύο αποσπάσματα, ένα μεγάλο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και ένα τέλη Οκτωβρίου, για να ξεμπερδεύουν με τη διοργάνωση και να πάνε στα προκριματικά ύστερα, γιατί αυτά είναι τα ουσιώδη. Είτε μείνει η εθνική μας ομάδα στον όμιλο.

0: και εμείς μια εντεκάδα περίπου στα 21 έτη από αυτούς που έχουμε εδώ. Οπότε δεν μου λέει τίποτα ότι η Εθνική Ιταλία έχει έρθει με την Εθνική Ελπίδα, γιατί αυτή η ομάδα της Ιταλίας μπορεί να κοστίζει σε ένα χρόνο από τώρα πάνω από 300 ή 400 εκατομμύρια.
1: Ισχύει, δεν ξέρεις ποτέ ποια θα είναι η πορεία των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, δηλαδή έχει παίκτες οι οποίοι μπορεί να διψούν και με αντοχές περισσότερες και με δύναμη περισσότερο από αυτούς που θα κατέβαιναν να παίξουν ένα φιλικό απογοητευμένοι πρωτοκλασάτης στις ομάδες τους με 60 αγώνες ο καθένας για να πάει διακοπές και θα τους είχε στερήσει η εθνική ομάδα. Σκέψου το λίγο αυτό.
1: Ισχύει.
0: Σκέψου λοιπόν ότι οι περισσότεροι παίκτες της εθνικής ομάδας της Ιταλίας έχουν πλάς 35 με 40 αγώνες στη σεζόν και θα ερχόντουσαν μήνα Ιούνιο για να μην πάνε στη θάλασσα, μην πάνε να κάνουν διακοπές, να παίξουν με την εθνική Ιταλίας. Για ποιο λόγο? Όχι για αγώνα προετοιμασίας για Μουντιάλ, αλλά για ένα διαδικαστικό αγώνα τελειώματος σεζόν.
1: Ναι.
0: Με τι διάθεση θα ερχόντουσαν? Δεν νομίζω θα είχαν διάθεση. Αυτοί όμως, τούτοι εδώ που έχουν έρθει, διψούν περισσότερο και από τους Έλληνες.
1: Ισχύει.
0: Για να παίξουν αγώνα. Λοιπόν, οπότε δεν είναι να το υποτιμήσεις το παιχνίδι. Επίσης, θέλω να επισημάνω εδώ για να μην παρεξηγηθώ, δυστυχώς που δεν μας ακούν οι Ιταλοί, ότι οι Ιταλοί δημοσιογράφοι λανθασμένα ενημέρωσαν χθες τον κύριο Μπαλντίνη ότι οι Έλληνες είναι αραμπιάτοι, δηλαδή εκνευρισμένοι με το ότι η εθνική ομάδα της Ιταλίας έχει έρθει με την εθνική ελπίδα σύν τον Ντοναρούμα. Όχι, το ξεκαθάρισε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου, ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδος, αλλά δεν ξέρω γιατί το κάνανε, ήταν εκεί οι Ιταλοί, όταν ο Γιοβάνοβιτς έλεγε ότι η εθνική ομάδα της Ελλάδος και γενικότερα η Ομοσπονδία όχι μόνο δεν είναι εκνευρισμένοι, αλλά νομίζουν ότι αυτοί που έχουν έρθει είναι πιο επικίνδυνοι από τους κανονικούς που θα ερχόντουσαν αν η εθνική ομάδα είχε επιλέξει να έρθει με την εθνική ομάδα των άνδρων της Ιταλίας. Οπότε οι Ιταλοί θέλουν να πειράξουν γενικότερα την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο κλίμα της Ομοσπονδίας Ιταλίας, γιατί ήδη ακούγονται τα ονόματα του Κόντε και του Μαντσίνη ότι αναλαμβάνουν. Αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα της Ιταλίας έχει τον Μπαλντίνη και αυτός είναι ο προπονητής της, αυτός επιλέγει και αποφασίζει. Τώρα, αν αργότερα έρθει κάποιος άλλος, θα το δούμε στη συνέχεια. Τούτη εδώ τη στιγμή η εθνική ομάδα της Ιταλίας αντιμετωπίζει στο Παγκρίτιο, το αίτητο Παγκρίτιο, νομίζω πως έχουμε φτάνει και σε μια ισοπαλία εδώ, η εθνική ομάδα δεν χάνει εδώ, την Ιταλία, με την οποία η εθνική ομάδα έχει μόνο μία νίκη. Και οριακά ήμουν γεννημένος εγώ. Εσύ ήσουν σίγουρα γεννητός.
1: 21 είμαι, οπότε μάλλον...
0: Ναι, όχι, εσύ δεν έχεις προλάβει ούτε την ισοπαλία, εντάξει, που δεν έσπαταν. 21 είσαι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. 21 δηλαδή γεννημένος το 2005.
1: 5.
0: Ωραία. Οριακά έχεις προλάβει μια ισοπαλία με τους Ιταλούς. Ωραία. Αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ιταλικό ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται να το πούμε. Το ότι δεν έχει πάει 3 φορές σε Μουντιάλ, το εξήγησε χθες ο Μπαλντίνης στους Ιταλούς. Εμάς δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά το ότι δεν έχουμε πάει εμείς από το 2014 σε τελική φάση όχι μόνο Μουντιάλ, αλλά και Ευρωπαϊκού. Παρεμπιπτόντως, οι Ιταλοί έχουν πάρει Euro σε αυτό το διάστημα.
1: Ισχύει, το 21.
0: Έτσι. Άσχετα δεν πήγαν Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Το Euro το πήρανε. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε πάει καν σε Euro σε αυτό το διάστημα. Οπότε καλά θα κάνουμε να κοιτάξουμε τη δικιά μας καμπούρα από ότι να κοιτάμε την καμπούρα των Ιταλών. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια ενδεχόμενη εντεκάδα, θα πω μια εντεκάδα.
1: Εννοείται, γιατί όχι. Εννοείται.
0: Θεωρώ ότι ο Βλαχοδήμος θα είναι τερματοφύλακας, δεν έπαιξε στο προηγούμενο μάτς, χρησιμοποιήθηκε ο Τσολάκης και στο τελευταίο δεκάλεπτο μάνδας. Δεξιά θα πω ότι μπορεί να προτιμήσει το Βαγιανίδη, αλλά υπάρχει πάντα η επιλογή του Ρότα. Αριστερά θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Τσιμίκας, αλλά υπάρχει η επιλογή του Κυριακόπουλου. Τα τρία στόπερ θεωρώ ότι ο Μαυροπάνος με τον Κουλιεράκη δεν αλλάζει. Τώρα αν θα χρησιμοποιηθεί ο Ρέτσος ή ο Χατζηδιάκος θα το δούμε. Στα αμυντικά χαφ βλέπω έναν Ζαφίρι, βλέπω και Μπουζακίτη, βλέπω και Τριάντη. Διαλέγεις δύο από αυτούς τους τρεις που σου είπα. Νομίζω πως θα ξεκουραστεί ο Κουρμπέλης ή θα χρησιμοποιηθεί αργότερα. Τώρα, στις τρεις θέσεις που έχουμε μπροστά, θεωρώ

0: ότι θα ξεκινήσει ο Δουβίκας και θα μπει ο Παυλίδης, αλλά δεν θα παρεξηγηθώ κιόλας αν θα ξεκινήσει ο Παυλίδης και μπει ο Δουβίκας. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ο Μασούρας και θα μπει ο Τετέι, και θεωρώ ότι ο Τζόλης δεν κουνιέται από εκεί με τίποτα. Από την αριστερή πλευρά. Αυτά.
1: Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα να σε ρωτήσω από κόσμο τι περιμένουμε σήμερα στο Παγκρίτιο.
0: Λοιπόν, νομίζω πως μπορεί και να εξαντληθούν. Είναι δύσκολη εποχή, με την έννοια ότι υπάρχουν διακοπές, υπάρχει θάλασσα, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, υπάρχουν πανελλήνιες ακόμα κλπ. Τα 21-22 χιλιάδες στα εισιτήρια τα θεωρεί σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή υπάρχει Παλμός, υπάρχει δηλαδή Παγκρίτιο χωρίς κόσμο, η Εθνική δεν έχει παίξει.
1: Που...
0: λαμβάνεις ότι ακόμα και με μικρή ομάδα να παίξουμε, όπως παίζαμε με υποδέστερη ομάδα σε δυναμικότητα, αν και αυτή η Ιταλία δεν κολλάκευε, δεν είχε έρθει κανονική Ιταλίας, έτσι, αν είχε έρθει κανονική Ιταλίας δεν το συζητάγαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με Βουλγαρία και με Σλοβακία πέρυσι γεμάτο ήταν.
1: Ισχύει.
0: Οπότε εδώ πέρα θα δεις κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα υπάρχει Παλμός, θα υπάρχει Εθνική Ελλάδος, θα υπάρχει Γαλάνοφκος Φάρος, θα υπάρχουν τύμπανα, η τρομπέτα του Τασούλη, θα έχει Παλμό, να είσαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Τέλεια. Είναι και μια πρωτόγνωρη εμπειρία για τους κριτικούς, καθώς ως γνωστόν τους περισσότερους αγώνες της η Ελλάδα τους παίζει εντός Αττικής, είτε είναι στην Αθήνα είτε είναι στον Πειραιά.
0: Εντάξει, τα καλοκαίρια του τελευταίου καιρό την προτιμάει την Κρήτη, γιατί πέρυσι σου λέω ότι παίξανε δύο φιλικά εδώ. Επίσημα ναι. Δεν παίζει. Έχει ένα καιρό να παίξει την δεκαετία του 90. Νομίζω το τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έχει γίνει εδώ ήταν το 3-3 με τη Ρωσία. Αλλά φιλικό ήταν και εκείνο. Δεν νομίζω. Τα επίσημα παιχνίδια πάμε σε άλλη δεκαετία για να βρούμε εδώ. Ένα επίσημο παιχνίδι, το πρώτο στο Παγκρίτιο που έπαιξε η Εθνική ήταν το 2004. Γιατί το Παγκρίτιο είναι ένα γήπεδο το οποίο φτιάχτηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 4. Νομίζω ότι το 4 έπαιξε το πρώτο της επίσημο 31 Μαρτίου με την Ελβετία, που όταν την είχαμε κερδίσει 1-0 ήταν μάτς φιλικό προετοιμασίας για τα τελικά του Euro του 2004, το οποίο κατακτήσαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω πως είναι το πρώτο φιλικό που έχει παίξει στο Παγκρίτιο και εκείνο φιλικό, αλλά όποτε έρχεται εδώ το γήπεδο είναι γεμάτο, η φιλοξενία είναι απίστευτη. Υπάρχει κόσμος, 12 η ώρα το βράδυ έφτασε στο αεροδρόμιο προχθές, ήταν κόσμος που περίμενε την Εθνική. Δηλαδή η υποδοχή των κριτικών μένει, ήταν, είναι και από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι μεγάλη όταν έρθει η Εθνική ομάδα. Δεν το συζητάμε.
1: Τέλεια. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς για την συμμετοχή σου. Εύχομαι εγώ προσωπικά καλή μετάδοση για το βράδυ, 10 η ώρα. Θα σε ακούσουμε στο 943 Intervention Sports. Εύχομαι να περάσεις πολύ ωραία στην Κρήτη. Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Λίγκρη με το ρεπορτάζ της Εθνικής Ελλάδος πάνω στον φιλικό αγώνα εναντίον της Ιταλίας στο Παγκρίτιο Στάδιο. 10 η ώρα θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε ζωντανά από το 943 Intervention Sports σε περιγραφή του Γιώργου Λίγκρη. Οπότε μην χάσετε τίποτα. Και έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο του μαγκαζίνου της Κυριακής αφιερωμένο στην Εθνική Ελλάδος. Θα πάμε τώρα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις. Μη φύγει όμως κανένας. Σας θέλω όλους στις θέσεις σας. Γιατί σε κάτι λιγότερο από 4 λεπτά επιστρέφουμε με πάρα πολλά πραγματάκια ωραία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 943 Intervention Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
5: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
11: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 2:30.

Πέρασε πολύ γρήγορα η ώρα. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνου της Κυριακής. Ό,τι θέλετε μπορείτε να στείλετε στο 6939-943-943. Το Viber του 943 Intervention Sports.

0: Και συνεχίζουμε τις συνδέσεις μας στην Κρήτη, καθώς έχουμε στην άλλη άκρη τον Μάνο Σταραμόπουλο, όπου θα μας μιλήσει και αυτός για την Εθνική Ιταλία, στην οποία έχει κατέβει να αντιμετωπίσει την Εθνική Ομάδα και όχι μόνο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports εδώ από την ηλιόλουστη πόλη του Ηρακλείου.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Μιλήσαμε προηγουμένως και με τον Γιώργο τον Λίγκρη και είχε πει ότι αναμένεται ένα γήπεδο μπορεί και να...
1: 15-17.000 θέσεων να έχει κόσμο. Θα δώσει βροντερό πάνω σήμερα ο κόσμος του Ηρακλείου. Αγαπάει την εθνική ομάδα. Το έδειξε και χθες η συνέντευξη που με πολλούς συναδέλφους που εξήρανε την παρουσία της γαλάζιας ομάδας για μια ακόμη φορά εδώ στο Ηράκλειο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει γίνει και τελικός αρκετών διοργάνωσεων εδώ. Παίζει η εθνική ομάδα αρκετές φορές. Εντάξει, έχει δεθεί ο κόσμος με την εθνική Ελλάδος. Τώρα μια και λέμε για την Εθνική Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος σήμερα αναμένεται να παίξει πάλι με τρία στόπερ. Δεν ξέρω τι ανέφερε ο Γιώργος για τις αλλαγές που πιθανότατα θα πραγματοποιήσει ο κύριος Γιωβάνοβιτς. Αλλά οι Ιταλοί που έχουν έρθει με τα νέα αστέρια της σκουάδρα Τζούρα, ποδοσφαιριστές που είναι όλοι περίπου 21 ετών, έτσι, ανήκουν στην Ελπίδων, η οποία μετά το παρατράκ που υπέστη η Εθνική Αδρών των αποκλεισμό της από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο Σίλβιο Μπαλτίνι προτίμησε να δει πώς θα κινηθούν οι έμπειροι ποδοσφαιριστές, όταν άλλοι, δηλαδή ο Μπαρέλα και οι άλλοι, οι οποίοι στεναχωρημένοι προφανώς από τον αποκλεισμό της ελληνικής ομάδας είχαν ποντάρει ότι θα είναι παρόντες, δεν πήρε ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν μπορούμε να βοηθήσουμε αυτά. Ο μόνος που πήρε τηλέφωνο είναι ο Γιανλούιτζι Ντοναρούμα, 28χρονος τραφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, που με χαρά τον υποδέχτηκε ο Σίλβιο Μπαλτίνι και βεβαίως τον πήρε μαζί του και θα είναι και ο αρχηγός σήμερα της σκουάδρα Τζούρα σε αυτό το δύσκολο, όπως εδώ κάνουμε, διεθνές φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο μέσα στον Ιούνιο. Στο πρώτο είχαν πάει στο Λουξεμβούργο, νίκησαν 1-0 με γκολ του Φόρτη Σίντερ του Ταλαντούχου. Να τον βλέπουμε πολύ τακτικά από εδώ και πέρα, το Ρίο Εσπόζιτο. Από εκεί και πέρα ρώτησα εγώ τον κύριο Σίλβιο Μπαλτίνι, του λέω η τετράκη παγκόσμια πρωταθλήτρια και με πάρα πολλά αστέρια που έχει γνωρίσει όλος ο φιλάθλος κόσμος, πώς τα κατάφερε τώρα και για τρίτη συνεχόμενη φορά απέτυχε. Για εξηγήστε μας, λέω, τι έχει συμβεί, και ο κύριος Μπαλτίνι μου απάντησε ότι σίγουρα έχουν γίνει πολλά λάθη, δεν έδωσαν, δεν κοίταξαν καλύτερα προς το μέλλον, λειτουργήσαν παλιές τακτικές τις οποίες πλήρωσε βέβαια η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μπαλτίνι είναι υπηρεσιακός προπονητής, έτσι, γιατί 22 του μηνός, την επόμενη Δευτέρα, θα διεξαχθούν οι εκλογές στη Ρώμη και εκεί πιθανότατα ο πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ιταλίας, ο κ. Μπαλαγκό, θα είναι ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, της λεγόμενης ΚΕΦΙΤΣΚ, και οι επαφές αυτή τη στιγμή είναι με τον Αντώνιο Κόντε, που έλυσε τη συνεργασία του με την Νάπολη, αλλά και με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Τι γίνεται, ο Κόντε αμοιβόταν με πολύ υψηλό ποσό στην Νάπολη και αυτή τη στιγμή η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας μπορεί να καλύψει ένα ποσό μόνο μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν νομίζω ότι θα κατέβει 2 ή 3 εκατομμύρια από όσα έπαιρνε ο Κόντε για να πάει να αναλάβει την εθνική του ομάδα. Οπότε πιθανότατα θα δούμε τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, που έχει συνεργαστεί ξανά με την εθνική του ομάδα και μάλιστα στο γύρο του 20 που έγινε το 21 λόγω του COVID, είχε οδηγήσει την Ιταλία στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μέσα στο Λονδίνο επί της αντίστοιχης εθνικής Αγγλίας. Σήμερα, ενώ στο προηγούμενο παιχνίδι η Εθνική Ιταλία στο Μπαλτίνι χρησιμοποίησε το 3-5-2 και αυτό, σήμερα θα το αλλάξει. Θα βάλει το σύστημα 4-3-3, όπου τερματοφύλακας βέβαια θα είναι ο Τζιανλούιτζι Ντοναρούμα. Στην δεξιά πλευρά θα είναι ο Φάμπιο Λιπάνι, ο Κομούτσο, ο άσος της Φιωρεντίνα, όλοι είπαμε 21 ετών, ο Ανακόρ, ο δεξιός οπισθοφύλακας, και ο Φάμπιο Τσαρόδια της Σασουόλο. Αριστερά βεβαίως ο Μπαρτεσάγκη, ο Ντάβιντε Μπαρτεσάγκη, που ήταν και στη συνέντευξη τύπου, ο αριστερός Μπαχάφ της Μίλαν, που καταλαβαίνουμε ότι η Μίλαν απέτυχε φέτος να διακριθεί, να εμφανιστεί στο Champions League μόλις η τελευταία αγωνιστική. Από εκεί πέρα έχουμε τον Πισί, τον Λιπάνη και τον Εντούρ στη μεσαία γραμμή, και επίθεση δεξιά ο Κολεόσο της Ρώμα, ο Εσπόζητο και ο Εκχατόρ, ο Τζον Εκχατόρ της Τζένοα. Επαναλαμβάνω, όλα πόλη είναι 21 ετών. Και βεβαίως, όπως τόνισε και ο Τάρστο Δουβίκας, απέναντι στην άλλη παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Εθνική Ελλάδος το αντιμετωπίζει ως ένα επίσημο παιχνίδι και όχι ως ένα φιλικό. Και καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί ο Δουβίκας, για παράδειγμα, ήταν ο δεύτερος σκόρε φέτος σέρια πίσω από τον Λαουτάρο Μαρτίνες, με 14 γκολ, έτσι. Είναι μεγάλο ενδιαφέρον για πολλούς ποδοσφαιριστές, γιατί τα μάτια ατζέτη των συλλόγων της σέρια θα είναι στραμμένα όχι μόνο στη δική τους εθνική ομάδα, αλλά και στη γαλάζια ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία ξεκινά σιγά σιγά την προετοιμασία της εν ώψη των εξαιρετικά δύσκολων αγώνων του Nations League. Να θυμίσουμε, η Ελλάδα είναι στην πρώτη, στη μεγάλη κατηγορία, στο μεγάλο τραπέζι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πλέον, και εκεί από Σεπτέμβριο και μετά έχει να αντιμετωπίσει κολοσσούς της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Εθνική Ολλανδίας και βεβαίως η Εθνική Σερβίας. Αυτά για την Εθνική. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία φορά που επισκέφθηκε η Εθνική Ιταλία στην Ελλάδα ήταν το 2019, και είχαν υπερισχύσει οι φίλοι μας Ιταλοί 3-0. Ήταν προγραμματικά ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, νίκησαν 2-0 στην Ιταλία και 3-0 στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα τώρα είχαμε αρκετά διεθνή φιλικά παιχνίδια, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, μέσα στη βδομάδα ξεκινάει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Η Εθνική Γερμανίας, που βρίσκεται ήδη στο Σικάγο, υπερίσχυσε της αντίστοιχης ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών 2-1 με γκολ του Χάβερτς μόλις στο δεύτερο λεπτό, του Σανέ στο 57 του άσου της Γαλατασαράι, έτσι, που μπήκε ως αλλαγή, ενώ στο 37 είχε ισοφαρίσει για τους Αμερικανούς, τους ποδοσφαιριστές του Ποτσετίνο, ο Ρόμπισο με ένα θαυμάσιο μακρινό βολέ. Σε άλλο παιχνίδι που είχαμε και δύο αποβολές, η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας υπερίσχυσε 2-1 της Χιλής στο Ονέιρος, μέρος της Πορτογαλίας, όπου εδώ είχαμε ανταλλαγή φιλοφρονημάτων, αψιμαχίες, και ο διαιτητής με απευθείας κόκκινη κάρτα απέβαλε τον Πορτογάλο Λεάο, μέχρι πρώτην ως ποδοσφαιριστή της Μίλαν, ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάει σε κάποια άλλη ομάδα που θα έχει υψηλότερο στόχο για να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του. Μία από αυτές που τον φλερτάρουν είναι και η Manchester United, θα δούμε βεβαίως, γιατί ακόμα έχει συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβολούς της Μίλαν, και ο έτερος είναι ο Χιλιανός Ρωμάν. Ακόμη είχαμε διεθνές φιλικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, η οποία, όσον αφορά τα γκολ της Πορτογαλίας, εδώ να πούμε τα πέτυχε ο Γκονσάλο Γκέντε στο 58, ο Μπρούνο Φερνάντες στο 75 κάνει το 2-0, και ο Σέπεδα στο δεύτερο λεπτό του πρόσφατου χρόνου μείωσε σε 2-1. Η εθνική ομάδα τώρα της Βραζιλίας, που θέλει να ξαναβερθεί όσο πιο ψηλά γίνεται στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, νίκησε 2-1 την αντίστοιχη της Αιγύπτου, όμως υπάρχουν έντονες ανησυχίες, καθότι μόλις το 23ο λεπτό ο δεξιός μπαχάφ της Ρώμα και βεβαίως βασικός τελεγός της Εθνικής Βραζιλίας, ο Βέσλι, ένιωσε ενοχλές στον προσαγωγό, ζήτησε αντικατάσταση και αποχωρώντας τον έπιασε ο φωτογραφικός φακός να κλαίει, άρα φοβούμενος ότι μπορεί να μην είναι καλά και να αποκλειστεί από τη μεγάλη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου. Εδώ πρέπει να πούμε για τους Βραζιλιάνους, σκόραρο Μπρούνο Γκιμαράες και ο Έντρικ, που ανήκει στην Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά βεβαίως ήταν ιδανικός στη Λιόν και τα πήγε πάρα πολύ καλά, όπως πολύ καλά τα πήγε και ο Ουκρανός Διάρεμτσου, και αυτός ιδανικός από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε κάποιες άλλες μεταγραφικές ειδήσεις τώρα. Ο Ντοκού, ο Βέλγος διεθνής εξτρέμ της Manchester City, επέκτηνε το συμβόλαιό του με τους πολίτες έως το 2031. Σύμφωνα με το Kicker, το γερμανικό περιοδικό, ο Γιαννούλης, ο αριστερός μπακ της Augsburg, πέρα από τις επαφές που έχει με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, μέχρι σήμερα ξέραμε ότι είναι πιο κοντά ο ΠΑΟΚ, τώρα λέγεται ότι μπήκε στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός. Θα δούμε. Επίσης υπάρχει το φλερ της Φιωρεντίνα με τον Χρήστο Τομανδά, που ανήκει στη Λάτσιο αλλά είναι δανεικός βεβαίως στην Μπόρνεμουθ. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει, γιατί έχει υψηλή ρήτρα. Ο Αντωνίσε, ο παίκτης της Κηφισιάς, που είναι αγωνίζεται με την εθνική ομάδα του Κουρασάου, έπαιξε στο φιλικό εναντίον της Αρούμπα, που η εθνική ομάδα επικράτησε 4-0 και μάλιστα έκανε το 2-0 στο 68 λεπτό. Και για τον Ολυμπιακό βεβαίως, όπως αναφέρει η Μάρκα, σχεδόν έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τη δίκη της Μαγιόρκα και τον Ισπανο-Αργεντινό 28χρονο δεξιόπιστοφύλακα τον Παμπλο Μαρφέο σε ένα ποσό της τάξης των 3 εκατομμύριων ευρώ. Είναι μια προσωπική επιλογή, όπως αναφέρει η Ισπανική εφημερίδα, του Μέντι Λίμπαρ, προπονητή των Ερυθρόλευκων. Οπότε σύντομα θα το δούμε να αντιθεί με τα Ερυθρόλευκα. Και βεβαίως στην Κύπρο, ο Ζήσης Βρίζας, ο παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρωταθλητής Ευρώπης το 2004 με τη Γαλάζια ομάδα, τώρα αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ. Νίκο.
0: Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό, γιατί είχαμε μιλήσει και χθες πάνω στο Μουντιάλ το οποίο αρχίζει. Έχω την εντύπωση ότι τα καλύψαμε όλα. Μόνο να σε ευχαριστήσω, θέλω, για την συμμετοχή σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο.

Τώρα που έχουμε λίγο και την άνεση του χρόνου, πάμε να δούμε λίγο μια γρήγορη. Θα επανέλθουμε βέβαια και στο τελευταίο μισάωρο, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, για να κάτσουμε να συζητήσουμε για αυτά. Πάμε να δούμε λίγο μια διάκριση την οποία συνέβη στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Νέων Νεανίδων, εκεί όπου ήρθε και το πρώτο ελληνικό μετάλλιο εχθές στο αγώνισμα του Ελευθέρου Σόλο, όπου εκεί πέρα η πρωταθλήτρια Ελλάδος Μελίνα Ραφαηλία Κασβίκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μαζεύοντας 339.589 βαθμούς

Μία ακόμα διάκριση για την καλλιτεχνική κολύμβηση των νέων, καθώς υπήρχαν και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης συμμετοχές από τους νεαρούς αθλητές, όπως τον Μάριο Κρίτσα, ο οποίος συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης και είναι μόλις 16 ετών.

Ενώ στο τελικό του ελευθέρου ομαδικού η εθνική ομάδα έκανε την προσπάθειά της, μάζεψε 303.893 βαθμούς και βαθμολογήθηκε στην έκτη θέση του τελικού στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου.

Ενώ χθες είχαμε και πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος του Ελευθέρου Μεικτού Ντουέτου, όπου η Φέδρα Χρύσου, όχι συγχωρέστε με, Φέδρα Χρυσού, μαζί με τον Στέλιο Κουκουσέλη κατάφεραν να καταταχθούν τέταρτη στον ημιτελικό και πήραν με 160.375 βαθμούς την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος θα γίνει σήμερα στο Λουξεμβούργο, εκεί που διεξάγεται η διοργάνωση.

Ενώ είχαμε και μια συμμετοχή σε ένα μεγάλο γεγονός ελευθέρας πάλης. Καθώς είχαμε την συμμετοχή του Γιώργου Κουγιουμτζίδη, του παγκόσμιου πρωταθλητή του 2025 και πρωταθλητή Ευρώπης του 2022 στην ελευθέρα πάλι, ο Θεσσαλονικιός αθλητής συμμετείχε στο Real American Freestyle, που είναι σαν να λέμε το NBA της πάλης, μία από τις κορυφαία διοργάνωση της πάλης στην Αμερική και μία από τις κορυφαίες γενικότερα.

κάτι το οποίο δείχνει για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα έχει μπόλικο υλικό και μπόλικο ταλέντο, ταλέντο σε πολλά σπορτ. Απλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς το 90-85, θα πω εγώ για να είμαι λίγο πιο soft, το 85% του αθλητισμού στην Ελλάδα είναι έρασιτεχνικό, δυστυχώς.

Να πούμε ότι σε 1 ώρα και 10 λεπτά θα έχουμε το Grand Prix του Μονακό. Ένα αγώνα για τη Φόρμουλα 1, έναν αγώνα τον οποίο εγώ προσωπικά, εννοείται προφανώς λόγω και της συμμετοχής της McLaren, περιμένω με ανυπομονησία, καθώς δεν είναι μόνο το μέρος που σχετικά είναι ωραίο μέρος, γιατί εντάξει, να είμαστε ειλικρινείς, άμα θέλουμε να δούμε ανταγωνιστικούς αγώνες στο Μονακό με πολλές προσπεράσεις, πρέπει να πάμε πίσω δεκαετίες 90, 2000, από το 90 και πίσω, και στις αρχές του 2000, όταν τα μονοθέσια ήταν πιο μικρά και γινόντουσαν συνεχόμενες προσπεράσεις και γινόντουσαν και πολύ όμορφοι αγώνες στο Μονακό, γιατί όπως έχουν κατασκευαστεί τα μονοθέσια πλέον, ο αυτός που κατακτάει την pole position το Σάββατο είναι κατά 95%, για να κρατήσω μια πισινή, κατά 95% είναι ο νικητής του Grand Prix του Μονακό.

Και απλά να αναφέρουμε για το Grand Prix του Μονακό ότι αυτός θα είναι ο χιλιοστός αγώνας στην ιστορία της McLaren στη Φόρμουλα 1.

ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Με την ανακοίνωση να λέει χαρακτηριστικά: η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε χθες 6 Ιουνίου σε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα έκτροπα που έλαβαν χώρα στον αγώνα της Παρασκευής. Ζητά την επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Επιπλέον ζητά την επιβολή του συνολικού προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 έτη.

Όπως καταλαβαίνετε, το παιχνίδι της Δευτέρας, ο τελικός της Δευτέρας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αναμένεται πολύ μεγάλο. Εγώ πάντως θα ευχηθώ να δούμε μπάσκετ, να δούμε ωραίο μπάσκετ, να μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί όλο αυτό το πράγμα με την τοξικότητα έχει πολλά όρια και τα όρια σε κάποια φάση ξεπερνιούνται.

0: Κάπου εδώ έχουμε την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου του μαγκαζίνου της Κυριακής, 7η Ιουνίου 2026. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Στίβο και Ηρακλέα Θανασόπουλο. Αλλά πρώτα θα ακούσουμε τον Γιάννη Γιαννικόπουλο με το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Επιστρέφουμε σύντομα. For every feeling I tried, hide. My voice was shaking, but I had to try to hear if we still have one. 9.43 Intermittent Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I Love Souvlaki. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο, φύση και ιστορία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervetter Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetent Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Καλησπέρα.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Ο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια δυνατή φυλακή αναμέτρηση στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αλλαγές στο σχήμα προανήγγειλε στη θεσινή συνέντευξη τύπου ομοσπονδιακός τεχνικός Γαλανόλευκης Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σέντρα στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Intervention Sports σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη. Τηλεοπτικά από Α. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε καταγγελία ενώπιον της ΔΕΑΒ για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον δεύτερο τελικό της Greek Basket League. Η Ερυθρόλευκη ΚΑΕ ζητεί επιβολή διοικητικής κύρωσης μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και την απαγόρευση εισόδου του στα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 27χρονου Αρμένιου αριστερού μπακ του Ερυθρού Αστέρα Ναΐρ Τικνιζιάν, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Ο πρώην Βραζιλιάνος δεξιός μπακ θα αναλάβει την θέση του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στην Ασπρόμα Βρυπάη θα έχει ο Αντελίνο Βιερίνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μάρκο Νίκολης για την ολοκλήρωση της επέκτασης του συμβολίου του με την ΑΕΚ. Η Θέλτα δεν υπολογίζει για τη νέα σεζόν τον 28χρονο επιθετικό Κάρλεθ Πέρες, ο οποίος αγωνίστηκε δανεικός στον Άρη, σύμφωνα με ισπανικά μέσα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, αιτούμενη την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε καταγγελία στο μονομελές δικαστικό όργανο του ΕΣΑΚΕ κατά του Νίκου Λεπενιώτη για συκοφαντικές δηλώσεις, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ενέργειες που δυσφημίζουν το ελληνικό μπάσκετ. Παράλληλα, οι πράσινοι προχώρησαν σε καταγγελία για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, επικαλούμενοι προσβλητικές εκφράσεις προς φιλάθλους, εξύβριση ιστορικού στελέχους του συλλόγου, συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές κατά τη διάρκεια των αγώνων και προκλητική συμπεριφορά προς την εξέδρα. Στο Βόλεϊ Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του 30χρονου διεθνή κεντρικού Θοδωρή Βουλκίδη μέχρι το 2027. Ενδιαφέρον από την Premier League για τον 30χρονο Έλληνα διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση της Μπεσίκτας για την απόκτηση του 27χρονου διεθνή επιθετικού Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Κορέιρο Ντεμάνια. Ιστορικό καζό για τη Real Madrid που ιτήθηκε 107-95 στην έδρα της από την Τενερίφη και έμεινε εκτός ημιτελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Βασίλισσα έμεινε άτιτλη σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες. Όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Εδώ είμαστε. Από ό,τι βλέπω ακούγομαι και καλύτερα, τουλάχιστον στα ακουστικά τα οποία φοράω. Έκανε κιόλας, ευχαριστώ τον Γιώργο, ο οποίος είπε ότι όταν μιλάς δεν ακούγεσαι και η μουσική ακούγεται δυνατά. Είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε στα υπόψη μας για να το διορθώσουμε. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.

0: προηγουμένως είχαμε κάνει μια αναφορά στο Μονακό, το οποίο αυτή τη στιγμή διεξάγεται κανονικά με τον Κίμι Αντωνέλη στην pole position. Δεν έχει αρχίσει ακόμα, έχουν αρχίσει όμως σιγά σιγά οι οδηγοί να μπαίνουν στην πίστα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και άλλες πίστες πλην της Φόρμουλα 1. Τις πίστες του Στίβου, εκεί όπου έχουμε στην παρέα μας τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, γιατί αν δεν κάνω λάθος, κάτι έγινε στην Αργολίδα. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα αυτός. Ηρακλή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή Κυριακή, Νικόλε και ακροατές. Πάμε σε μια βουνίσια πίστα, πραγματικά βουνίσια πίστα, εκεί στο Αρτεμίσιο, στο όριο Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας, όπου από την πλευρά της Αργολίδας, στο Πλατάνι, υψόμετρο 350, ένα ωραίο μικρό χωριό, 40 μόνιμους κατοίκους, συνέβη μια ανάβαση, κατάβαση εκεί του όρους. Οι δρομείς στη μεγάλη απόσταση των 19 χιλιόμετρων έφτασαν έως και τα 900 υψόμετρο πάνω στην ψηλή κορυφή, και ένας από αυτούς τους δρομείς, από τους 143 δρομείς οι οποίοι μετέσχουν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία τον αγώνα τους, ή τα 19, ή τα 12, ή τα 5 χιλιόμετρα, ένας από αυτούς τους δρομείς ήταν και ο Δημήτρης ο Στρατάκης, ο οποίος διέπρεψε. Καλό, όπως φαίνεται.
0: Τι έκανε ο Δημήτρης? Γιατί όταν ακούω διέπρεψε, αυτή τη στιγμή πραγματικά χαίρομαι. Αλλά θέλω να μου πεις τι ακριβώς έκανε ο Δημήτρης, γιατί πρέπει να το βάλουμε και δελτίο ειδήσεων. Γιάννη, ακούς την παραγωγή.
1: Άρα, Νικόλα. Λοιπόν, ο Δημήτρης αγωνίστηκε στα χιλιόμετρα που δύναται και μπορεί να τα καταφέρει στον μικρό αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Δηλαδή ανέβηκε και κατέβηκε κάτι λίγες ανηφόρες και κατηφόρες είχε μπροστά του. Δήλωσε ότι θριάμβευσε, γιατί ολοκλήρωσε τον αγώνα του υδρωμένος, κατά υδρωμένος πραγματικά, και πέρασε στο λαιμό του δύο μετάλλια, εκ των οποίων το ένα το φέρνει για σένα, Νικόλαε.
0: Ευχαριστώ. Είναι χαρά και τιμή. Είναι χαρά και τιμή.
1: Είναι ευτελούς αξιάς, ας το πούμε, αλλά είναι πολύ, πολύ ευαίσθητης χειρονομίας. Έτσι, είναι ένα μικρό αναμνηστικό, ένα μικρό αναμνηστικούλι από έναν αγώνα, έτσι, καθαρά λαϊκό αγώνα, τον οποίο επιμελήθηκε ο Σύλλογος Απανταχού Πλατανιωτών, έτσι για να παίρνουν ζωή αυτά τα χωριά εκεί, και όλα τα χωριά στην Ελλάδα λαμβάνουν ζωή, Νικόλα, και συμφωνούμε άπαντες, κυρίως το καλοκαίρι, με όποιες εκδηλώσεις συμβαίνουν, και είναι όλες καλοδεχούμενες. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και μάλιστα μια λεπτομέρεια που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό, γιατί θυμάμαι και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει και μια σύνδεση την οποία είχαμε κάνει, όπου ήταν τότε ο αγώνας στα Λεύκτρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι μέσα από αυτό ο κόσμος έρχεται πιο κοντά με το άθλημα, καθώς έρχεται κόσμος και αθλητές από άλλες πόλεις της Ελλάδος. Εντάξει, από άλλες χώρες δεν ξέρω, αλλά από άλλες πόλεις της Ελλάδος έρχεται και ο κόσμος το γνωρίζει ακριβώς. Καλύτερα.
1: Ακριβώς, Νικόλα. Εδώ, Νικόλα, θα μου επιτρέψεις να επαυξήσω και να δώσω λίγο παραπάνω, να προσθέσω ουσία, έδωσες ουσία, να προσθέσω ουσία σε αυτό που είπες. Επειδή λίγο πολύ όλοι έχουμε μια καταγωγή από ένα χωριό, θέλω να πω ότι και έτσι είναι, δεν φαίνεται, δεν το παραλαμβάνεις αμέσως, αλλά επιστρέφεις, ας πούμε, σε αυτά τα χωριά, είναι δεν είναι δικά σου, και παίρνεις και φεύγοντας έχεις μια κουδούνα, μια πηξίδα.
0: Ισχύει.
1: Έτσι, Νικόλα, έχεις μια κουδούνα μαζί σου, βρίσκεις μια ρίζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πραγματάκια που τα χρειαζόμαστε αυτή την εποχή, αυτή τη δύσκολη εποχή. Ωραία, την εποχή που πραγματικά όλα εκπίπτουν, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Σύλλογος Απανταχού Πλατανιωτών, οι οργανωτές, με πρόεδρο τον Γιάννη Κούτσι, το βγάλαμε λίγο κάποιες μέρες πριν και μίλησε. Αφορμή για αυτό το γεγονός, η Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, την οποία γιορτάσαμε την Παρασκευή με διάφορα γεγονότα παντού, υπήρχε, για παράδειγμα, πάμε λίγο flashback, υπήρξε ένα όμοιο δρομικό γεγονός ακριβώς αυτή τη μέρα την Παρασκευή, ένα βραδινό γεγονός, βραδινός αγώνας στους δρόμους της Νέας Σμύρνης, το Night Run της Νέας Σμύρνης, σε συνδυασμό με Λευκή Νύχτα. Και εκεί είχαμε πολύ κόσμο, εδώ στην Πλατάνη είχαμε πολύ λιγότερο κόσμο, γιατί το βουνό είναι απόλυτα εξειδικευμένη διαδρομή, απαιτεί συγκεκριμένες ικανότητες και το κυριότερο απαιτεί γνώση του βουνού, γνώση προσανατολισμού, γιατί συμβαίνουν και αυτά που και που χάνουμε και δρόμοι στο βουνό και ψάχνουμε να τους βρούμε.
2: Ισχύει.
1: Μετά. Ωραία, λοιπόν. Να πάμε να δώσουμε πάρα πολύ γρήγορα τους νικητές.
0: Πάρε όσο χρόνο θέλεις, να ξέρεις, έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μέχρι και 26 που μπαίνει ο κόφτης, έχουμε χρόνο.
1: Ωραία, λοιπόν. 19 χιλιόμετρα πρότευσαν ο Ρέσης Παπαγιάννης και Νάντια Νταουτόβα. Είναι, και κυρίως θα ακουστούν ονόματα δρομέων οι οποίοι έρχονται από την γύρω περιοχή. Είχαμε και από τη Λιβαδιά δρομέα. Μας ήρθε ο πρόεδρος του ΑΚΟΜ Λιβαδιάς, ο Χρήστος Πολατσίδης, και αγωνίστηκε σε αυτόν τον αγώνα. Στον αγώνα των 12 χιλιόμετρων νίκησε η Μαρίνα Ζαχρέ από το Άργος και ο Γιάννης Τσιμογιάννης. Και στον μικρό αγώνα των 5 χιλιόμετρων νίκησαν ο Δημήτρης Λορέτζος και η Κωνσταντίνα Ανδρικοπούλου. Αυτή είναι η 6 νίκη. Συνέβη και αγώνες για τα μικρά παιδιά, για τα παιδιά εκεί όλων αυτών των ανθρώπων που κατοικούν οι 30-40 μόνιμοι κάτοικοι εκεί και όλοι οι άλλοι του συλλόγου και καταγόμενοι από εκεί που έχονται σε ευκαιρία τον αγώνα προσήλθαν, έφεραν και τα παιδάκια τους. Αγωνίστηκαν επίσης αυτά σε μια ανάλογη για την ηλικία τους μικρή διαδρομή. Ένα σπουδαίο γεγονός για πέμπτη συνεχή χρονιά, πέμπτη γιορτή του Φαρμακά, πέμπτο τρέιλ Φαρμακά, έτσι για να ζωντανεύουν αυτά τα χωριά, αυτές οι άκρες. Και βεβαίως ο Δημήτρης αλλά και ο Μιλών δώσαμε λίγο αργότερα ρεσιτάλ απολαμβάνοντας γουρνοπούλα, Νικόλαε. Ετοιμάσου για του χρόνου να είσαι και εσύ εκεί μαζί μας, ωραία. Τι λες? Α προσπαθήσουμε.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Δίνουμε μια όσο το δυνατόν υπόσχεση, μια ευχή να γίνει. Έτσι δεν είναι, Νικόλαε?
0: Λοιπόν, μακάρι.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ποιος κερδίζει σήμερα εκεί στο Μονακό σε αυτή την

Αρκετά απλόπτα λοιπόν και επεισοδιακό το Grand Prix στο Μονακό, αφού μετά τον Verstappen και ο Norris ακολούθησε τον δρόμο της εξόδου. Now it's Sunday, we've been talking, seven days and now you're... Στον 45ο της κούρσας ο Νόρις ανέφερε στον ασύρματό ότι είμαι δίχως μπαταρία, δυστυχώς δίχως ισχύ, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Ελάττωσε λοιπόν ταχύτητα ενώ βρισκόταν σε τούνελ και τον έφερε να αποσυρθεί όσο πιο προσεκτικά μπορούσε, βγαίνοντας εκτός πίστας.

Σχετικά με τα φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, έχουμε μέχρι στιγμής Κένια. Με το Λεσότο που έχει μια κόκκινη κάρτα έχει γίνει 2-0 το σκορ, ενώ στο 46ο παραμένει το Λίχνεστάιν Κύπρος 0-1.

Να πάμε στον ιστορικό. Ο Πανιώνιος λοιπόν συνεχίζει το σχεδιασμό του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της συμφωνίας του λόγου με τον νέο προπονητή του Χουάν Φεράντο, υπήρξε εξ αρχής η επιθυμία του Ισπανού τεχνικού να έχει στο πλευρό του έναν άμεσο συνεργάτη της δικής του επιλογής. Και αυτό συνέβη ο λόγος και για τον γνωστό σε όλους τον Πίτσου Ατσιένθα. Ο 36χρονος Ισπανός που είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό την παρουσία του στον Αστέρα Τρίπολης την τριετία 2021-2024 κάνει πλέον το επόμενο του βήμα στην ποδοσφαιρική του διαδρομή, αυτή τη φορά από τον Πάγκο. Ο Ατσιένθα, ο οποίος αγωνίστηκε ως κεντρικός αμυντικός σύλλογος όπως σε Ατλέτικο Μαδρίτης, Βίτα, Σεβίγη, Ατλέτικο, Σαραγώσα, Ουέσκα και Αστέρας Τρίπολης, ξεκινά την πορεία του στην προπονητική του πλέον κατάσταση και θα αποτελέσει μέλος του τεχνικού team του ιστορικού της νέας σεζόν του Πανιωνίου. Στο έτσι ο Πανιώνιος λοιπόν ενισχύει το ισπανικό στοιχείο στο προπονητικό του επιτελείο με τον Ατσιένθα να αναλαμβάνει ρόλο άμεσο συνεργάτη του Χουάν Φεράντο, σε μια κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του νέου προπονητή των Κιανέριθρων. Η εξέλιξη πάντως γύρω από τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος συνεχίζονται με τη διοίκηση και το νέο τεχνικό επιτελείο να προχωρούν σταδιακά στο σχεδιασμό της ομάδας που θα παρουσιαστεί τη νέα αγωνιστική περίοδο, στην οποία η ομάδα θέλει να είναι άκρος ανταγωνιστική και να μπορέσει να επανέλθει σε μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Σε πολύ λίγο πάμε πάλι σε ένα break, διαμυστικά μηνύματα και να επιστρέψουμε, παιδιά. Μέχρι 8 θα είμαστε μαζί, 4 ξεκινήσαμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Αυτήν την Κυριακή η εθνική μας αντιμετωπίζει την Ιταλία σε μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση. Παρακολουθήστε το παιχνίδι σε απευθείας μετάδοση από τον 943 Interveten Sports. Περιγράφει ζωντανά από το Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο ο Γιώργος Λίγκρης. Αυτήν την Κυριακή στις 10 το βράδυ Ελλάδα-Ιταλία από τον 943 Interveten Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε για τη συνέχιση της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Τερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, τελετή ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Ουελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και όλα αυτά σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου του 2026. Το ερχόμενο Σάββατο, το είχα πει και την περασμένη εβδομάδα και το παραλαμβάνω, 13 του μηνός θα έχουμε. Γίνεται τα δρόμια 26, ένα μεγάλο σημαντικό γεγονός του Στίβου. Στη Βάρης, στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης. Με κορυφαίους αλτές και άλτες, ξεχωρίζουν Τεντόγλου και Μέρλος. Έτσι λοιπόν τα κορυφαία ονόματα των αλμάτων συγκεντρώνονται σε Βάρικα για μια βραδιά που πρόκειται να είναι υψηλού επίπεδου και μεγάλων επιδόσεων. Κορυφαία λοιπόν ονόματα του ελληνικού και διεθνού στίβου στα αγωνίσματα του μήκους και του ύψους θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι φίλοι του αθλητισμού στις 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης, στο Μπαγκλατζή, στο πλαίσιο του Διεθνούς Meeting Στίβου Δρόμια 2026. Συνδιοργανώνεται το Δήμο Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης και το ΝΑΟ Δρομέα

Να σημειώσουμε ότι μετά την περσινή προσθήκη του Άλλα με το σεισμικό στο αγωνιστικό πρόγραμμα, τα δρόμια ενισχύονται φέτος και ακόμα περισσότερο με την ένταξη και του άλματος Ισύψος, πλαισιώντας τα αγωνίσματα ταχυτήτων. Σίγουρα στο μήκος τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στο Χρυσό Ολυμπιονίκη, στο Μίλτο Τεντόγλου. Ενώ στο ύψος ξεχωρίζει η παρουσία του Αντώνης Μέρλος. Ο Έλληνας πρωταθλητής διανύει περίοδο εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασης και στοχεύει φέτος άλματα άνω των 2.30. Επιδόσεις θα τον φέρουν ακόμα πιο κοντά στην παγκόσμια έλξη του αγωνίσματος. Στην Ελλάδα δεν διεξάγονται πολλοί αγώνες που να περιλαμβάνουν το άλμα Ισύψος στο πρόγραμμά τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα δρόμια είναι ένα τόσο σημαντικό meeting. Ενέταξαν το αγώνισμα. Είναι σημαντικό και για τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν πολλές ευκαιρίες να αγωνιστούν στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι άλτες στη χώρα μας, έχει δηλώσει ο Μέρλος για αυτή τη διοργάνωση. Αναφερόμενος στους προσωπικούς του στόχους, είπε, σημείωσε ότι ελπίζω να πραγματοποιήσω μια καλή εμφάνιση, καθώς θα βρίσκομαι και θα βρίσκονται στις εξέδρες δικοί μου άνθρωποι. Στον αγώνα του ύψους θα συμμετάσχουν ακόμα ο Κύπρος πρωταθλητής ο Βασίλης Κωνσταντίνου και ο πρωταθλητής Ουκρανίας ο Βαντίμ Κραφτσουκ. Από ελληνικής πλευράς θα αγωνιστούν ακόμα οι Ιωάννης Αγάπης και ο Γιώργος Μανολόπουλος. Η γενική συντονίστρια της διοργάνωσης, συντονίστρια θα είναι η Αριάδνη Δάδα. Αυτά λοιπόν για τα δρόμια 2026 στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης με το ερχόμενο Σάββατο, με κορυφαία ονόματα. Πρώτος και καλύτερος, Μίλτος Τεντόγλου.

0: Όποιος φίλος ή φίλη λοιπόν θέλει, μπορεί να βγει στον αέρα να πει αυτά που νομίζει. Τρόποι επικοινωνίας στα δύο τηλέφωνα 210-2259-43 και 215-215-59-43. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber 6939-943-943. Για τους φίλους που ρωτάνε αν έχουμε εξελίξει μπαναχαϊκή, να πούμε ο τεχνικός Σπύρος Αντωνόπουλος περιμένει και αυτός τις εξελίξεις στα διοικητικά της Παναχαϊκής ώστε να αποφασίσει και ο ίδιος για το δικό του μέλλον. Ο έμπειρος προπονητής έχει δύο προτάσεις αλλά δίνει προτεραιότητα στην Παναχαϊκή και περιμένει την ολοκλήρωση του deal αφού γνωρίζει κάποια πράγματα από τις συζητήσεις που έχουν γίνει και που συνεχίζουν να γίνονται. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος που ξέρει πράγματα και στην Παναχαϊκή εκτός από την εισήγηση που έχει κάνει για το ρόστερ της ομάδας έχει καταθέσει τόσο στην διοίκηση όσο και στους επίδοξους επενδυτές μια πολυσέλιδη έκθεση για την προετοιμασία του καλοκαιριού. Δίνει μεγάλη βαλίτητα στον σχεδιασμό της προετοιμασίας ανεξάρτητα αν θα είναι ο ίδιος ή όχι προπονητής της ομάδας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εισηγείται η προετοιμασία να ξεκινήσει τη βδομάδα 20 με 25 Ιουλίου με προπονήσεις στην Πάτρα και ακολούθησε η ομάδα αρχές Αυγούστου να φύγει δύο εβδομάδες για το βασικό στάδιο προετοιμασίας σε αθλητικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να έχουν αγοραστεί όλα τα μηχανήματα που καταγράφουν τις επιδόσεις των παικτών. Μάλιστα ζητάει και την πρόσληψη ειδικού αναλυτή των αγώνων το οποίο θα βοηθήσει το έργο της τεχνικής ηγεσίας. Πάμε στο φίλο μας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας ακούμε.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Πείτε μου ξανά το όνομά σας.
0: Φώτης Κατσούφης.
1: Κύριος Φώτης λοιπόν.
0: Ναι, ναι. Και...
1: λέτε τόση ώρα να πάρει κανείς. Βλέπω και εγώ σήμερα έχουν γεμίσει οι θάλασσες φαίνεται.
0: Εντάξει, ναι, γιατί και μια κυρία που ήταν στον δρόμο με τον προαστιακό μου λέει γινόταν της κακομοίρας. Ο κόσμος πάει στη θάλασσα. Πολύ ζέστη, τι να κάνει, εντάξει.
1: Πάρα πολύ ζέστη, αφού εδώ στα σπίτια είμαστε με τα air condition και με αυτά και νομίζω ότι είναι κατά καλό καιρό.
0: Βέβαια. Και αν από τόσο νωρίς είναι τόσο μεγάλη ζέστη, θα δειροπαθήσουμε τον Ιούλιο. Τέλος πάντων, αυτά ξεπερνιόνται, ναι.
1: Ακριβώς. Τα προβλήματα είναι γενικά, δεν φεύγουν. Εγώ ακούω το σταθμό σας, μου το είχαν συστήσει τώρα κανένα χρόνο τουλάχιστον και βγαίνω και μιλάω με τα...
0: Καλά κάνετε, βεβαίως.
1: Ναι. Εσείς τώρα είναι η πρώτη φορά που κάνετε εκπομπή?
0: Όχι, με εδώ 2,5 χρόνια από το ξεκίνημα, 4 με 8 κάθε Σαββατοκύριακο. Και κάποιες ημέρες έρχομαι και καθημερινά, εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα, αυτό το 4 με 8 εγώ πρέπει κάτι άλλο να έκανα. Δεν το ήξερα καταρχήν. Πρώτη μέρα είναι τώρα που σας ακούω. Άκουσα και προηγουμένως ήταν σήμερα ένα παιδί που είπε ότι είναι 21 έτους.
0: Ναι, είναι και νεαρότερη βέβαια.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση γιατί στην αθλητικογραφία όπως είστε εσείς τόσο εύκολα τα παιδιά τα νέα δεν τα βγάζουν έξω. Είναι οι μεγάλοι που έχουν τέλος πάντων ένα παρελθόν κλπ. Και χαίρομαι πάρα πολύ την οτροπία αυτή του σταθμού. Εσείς είστε νέο παιδί από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ευχαριστούμε. Το μικρό σας όνομα πώς είπαμε ότι είναι?
1: Αναστασία.
0: Από ποια περιοχή παίρνετε εσείς?
1: Εγώ παίρνω από Κατεχάκι.
0: Α, από Κατεχάκι μάλιστα. Ψηλά έτσι.
1: Ναι, απέναντι από το μετρό είμαι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι. Και λέω κάτσε να πάρω εγώ να τους πω να... καλές εκπομπές να έχετε γιατί δεν είχα ακούσει τα μεσημέρια ή πότε ήμουνα για το γήπεδο ή πότε ήμουνα για αυτά παρόλο που είμαι μεγάλη, μάλλον να βάλω και μπροστά το πολύ μεγάλη μέχρι, τα έχω πει στα παιδιά μέχρι και φέτος είχα το διαρκές από την πρώτη μέρα 31 χρόνια που βάλανε και βλέπω και ποδόσφαιρο αρκετές δεκαετίες.
0: Άρα παραμένετε αρκετά δυναμική πάντως, αυτό έχει σημασία.
1: Κοιτάτε, δυναμική δεν μπορώ να πω. Με ενδιαφέρον, ναι, γιατί δυναμική και να θέλω δεν μπορώ να κάνω και πολύ δυναμική.
0: Εντάξει.
1: Για φέτος τουλάχιστον, όχι για φέτος, δεν πρόκειται να ξαναπάω γιατί είχα ένα ατύχημα κάτω στο Καραϊσκάκι το είχα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και αυτό τώρα με εμποδίζει. Ούτως ή άλλως είχα σκοπό να το σταματήσω.
0: Πάντως έχει σημασία ότι με τον δικό σας τρόπο είσαστε κοντά στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Αυτό έχει σημασία. Συνεχίζετε να είσαστε κοντά, έστω και χωρίς να.
1: μιλάμε τώρα για, μιλάμε για τρελά πράγματα. Δεν μιλάμε για παδηλίκι απλό.
0: Ωραία, ωραία.
1: Άμα σας λέω τώρα, από τα 10 μου χρόνια με έπαιρνε ο πατέρας μου για να, και δεν καταλάβαινα τι γινόταν και μου τα εξηγούσε. Μετά μου μπήκε μέσα το, να μην πω δηλητήριο, γιατί είναι καλό. Οπότε δεκαετίες ολόκληρες.
0: Μάλιστα, ωραία. Ωραία.
1: Ιστορίες. Ήμουνα και 20 χρόνια στο φως.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Από εκεί είχα μάθει, είχα γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σας αφήνω.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα για αύριο.
1: Σας εύχομαι καλές εκπομπές.
0: Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Αναστασία από την Κατεχάκη που είναι κοντά μας. Όποιος άλλος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει στον αέρα, παιδιά. Έτσι, σήμερα δεν έχουμε φούλα αγωνιστική κίνηση και βγάζουμε. Οπότε έχουμε δυνατότητα, παιδιά. Σας δίνουμε και σας τη δυνατότητα να βγαίνετε στον αέρα, να πείτε την άποψή σας στα τηλέφωνα 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι και τις 8, αλλά και προηγούμενος και ο Νίκος Κατσάτσος και τα άλλα παιδιά και ο Γιώργος Ιάννης και ο Μιχάλης ο Ζωηλής έβγαλαν τηλέφωνα στον αέρα. Once more. Πάντα δίνουμε έμφαση σε εσάς και σε προτεραιότητα. Καταλαβαίνετε όμως ότι αν έχουμε φουλ αγωνική κίνηση, δεν μπορούμε να τα διακόψουμε αυτά, έτσι. Λέγαμε λοιπόν για τις Παναχαϊκής. Για να ολοκληρώσουμε για αυτό το ρεπορτάζ για τους φίλους και τις φίλες που ρωτάνε τι γίνεται με την ιστορική πατρινή ομάδα. Συνεχίζω λοιπόν για να πω ότι ραντεβού με την πλευρά των Ελληνοαμερικανών επιχειρηματιών θα έχουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για την 5η 11 Ιουνίου σε ξενοδοχείο της Πάτρας. Ενώ τους επιχειρηματίες θα εκπροσωπήσει ο κύριος Απόστολος Μαρίνης. Αυτά τα δεδομένα μέχρι τώρα για την ομάδα της Παναχαϊκής.

Ο φίλος ο Ζαρζαβιτσάκης, ο Τριαντάφυλλος, για την κυρία που πήρε την Αναστασία από Κατεχάκη, λέει: η κυρία είναι καθημερινά ακούει για τον Βερβελέ. Την ακούω χρόνια την κυρία. Καλά να είσαστε όλοι, παιδιά, να ακούει ένα τον άλλον. Υγεία να έχουμε όλοι. Να θέλουμε όλους υγιείς. Σίγουρα είναι η μέρα που σήμερα ο κόσμος ξεχύθηκε στις παραλίες, γιατί είναι τρομερή ζέστη. Αλλά θέλει προσοχή, παιδιά, έχει μπλουμ αμέσως μέσα, έτσι. Εγώ ήμουν χρόνια και χειμενός κολυμπητής, δεν είχα σταματήσει τα μπάνια, χειμώνα καλοκαίρι. Ακόμα και με χιόνια έκανα. Και μου έκανε εντύπωση, μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα πολύ μεγαλύτεροι από μένα, παππούδες και γιαγιάδες, κάθονται πολλές ώρες μέσα στο νερό και το χειμώνα με πολύ κρύο, και μπράβο τους. Αν έχεις συνεχή ηρωή δεν επηρεάζεσαι. Αν όμως διακόψεις, έχεις καιρό να πας στην παραλία, στη θάλασσα, θέλει προσοχή όταν πρώτο μπαίνεις μέσα. Μπορεί επιφανειακά να έχουμε τρομερή ζέστη, αλλά το νερό ακόμα δεν είναι ιδιαίτερα ζεστό. Θέλει μια προεργασία. Γιατρός δεν είμαι, παιδιά, έτσι, σίγουρα, αλλά η πρόληψη είναι το σημαντικότερο. Κάνουμε έτσι μια εντριβή λίγο στην καρδιά μας, στο σώμα μας με το νερό, και μετά μπαίνουμε. Έτσι, έτσι εκτιμώ και έτσι γίνεται. Η πραγματικότητα αυτή είναι. Είχα δυνατότητα πιτσιρικάς να καλύψω την πορεία της εθνικής μας στο Μουντιάλ της Αμερικής. Είδα από κοντά τον Ντιέγκο Μαραντόνα, παρότι δεν ήμουν μαραντονικός, παιδιά, έτσι. Και ήμουν και πρώτος δημοσιογράφος, τον είχα συναντήσει όταν είχε έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και μιας αθλητικής εταιρείας.

Και όποιος άλλος φίλος ή φίλοι, οι φίλοι και οι φίλος θέλουν να βγουν στον αέρα, βγαίνουν παιδιά, έτσι το είπαμε. 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43 τα γνωστά τηλέφωνα. Ή αν θέλετε στέλνετε μόνο μήνυμα στο 6-9-39-9-43-9-43, όπως κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Το Viber του σταθμού, τα διαβάζουμε όλα παιδιά.

στο 48ο λεπτό. Το Λίχτενστάιν Κύπρος έχει γίνει 0-2. Και το Κένια Λεσότο έχει γίνει 3-0. Ένα γκολάκι θέλω ακόμα στο μάτς της Κύπρου, γιατί το έχω παίξει over, για να είμαι ειλικρινής.

0: Μία ακόμα τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλησπέρα.
1: Γεια
0: σας. Γεια σας, σας ακούω λίγο πιο δυνατά αν μπορείτε.
1: Ναι, φίλοι μου, ακούς.
0: Ναι, τώρα μια χαρά.
1: Έλα, πρώτη φορά που είναι στην εκπομπή σου, έτσι καθόμουν να πει ένα καφεδάκι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Το μικρό σου όνομα πώς είναι?
1: Γιάννη, φιλαράκι μου, Γιάννη.
0: Από ποια περιοχή, φίλε μου, παίρνεις?
1: Από την Καλυθέα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εγώ, φίλε μου, είμαι εθνικός κυρίως.
0: Μάλιστα.
1: Φαινόμενο, αλλά εντάξει. Παλιά ήμασταν καλά, μια θεωρία. Απλώς να σε ρωτήσω, γιατί διαβάζει πολλά μέσα ενημέρωσης, αν έχει καμιά ιδέα του τι γίνεται με αυτήν την ομάδα και αν έχει κάποια προοπτική, κάτι, αν έχει άκουσε κάτι.
0: Για να δούμε, γιατί δυστυχώς η χρονιά, όπως το ξέρεις και εσύ, πήγε στράφη, ενώ έπαιξε στα μπαράς, όλο το πρώτο διάστημα στα μπαράς, τα πήγε χάλια, έτσι, τα πήγε πολύ χάλια. Και κάποτε, επειδή έκανα και τηλεοπτικές εκπομπές σε κάποια κανάλια, έβγαζα ανθρώπους από τον εθνικό, αλλά να δούμε τώρα, φτού και από την αρχή ξεκίνημα, όπως λέμε, έτσι, ακόμα υπάρχει άπνοια, να δούμε τι θα προκύψει.
1: Μακάρι, φίλοι μου, μακάρι. Βέβαια.
0: Εντάξει, είναι ένα ιστορικό σωματείο σίγουρα κτλ. Αλλά πάντα φτάνει στην πηγή, αλλά δεν πίνει νερό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Είναι
0: δε,
1: δύο χρόνια τώρα. Τρεις, πάει εκεί, να ανέβει και τίποτα.
0: Όπως το λες, τελευταία στιγμή τα κλωτσάει όλα, έτσι. Μακάρι να αλλάξει αυτή η φιλοσοφία.
1: Γιατί έχουμε καλό κόσμο, φίλε μου, και είμαστε πολύ συναχωρημένοι.
0: Κάποια στιγμή χρησιμοποιούσατε και το γήπεδο τη Καλυθέας. Βέβαια, στο Μοσχάτο παίζετε περισσότερο τα τελευταία.
1: Μοσχάτο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και συγκεντρωθήκαμε τώρα να μην πιάσουμε άλλη κουβέντα για ποιους λόγους, τέλος πάντων.
0: Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά, φίλοι, στην ομάδα, να βρει το δρόμο της και να επανέλθει και αυτή έτσι στις μεγάλες κατηγορίες. Να δούμε.
1: Ευχαριστώ, φίλε μου, χάρηκα που σ' άκουσα και καλή συνέχεια.
0: Και να ευχαριστηθείς το καφεδάκι σου, έγινε. Καλή συνέχεια και στους φίλους και στην παρέα σου. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, δηλαδή.
0: Να πω ότι από το ξεκίνημα του σταθμού εδώ πέρα, παιδιά, έτσι. Απλά συνέπεσε οι ώρες μου να είναι Σάββατο 4 και Κυριακή 4 με 8. Τις ώρες που έχουμε φουλ αγωνιστική δράση, ίσως γι' αυτό δεν έβγαλα και κάποια πολλές φορές τηλέφωνα. Κάποιες άλλες φορές έβγαλα τηλέφωνα, αλλά να που μας δίνει την ευκαιρία να τα πούμε καλύτερα τηλεφωνικά. Σε απευθείας επαφή, όπως λέμε, πέραν του το μηνυμάτου που στέλνετε στο Viber. Όταν δεν έχουμε αγωνιστική κίνηση, πάντα δίνουμε τη δυνατότητα σε εσάς να συμμετέχετε, να βγαίνετε στις εκπομπές τηλεφωνικά, να λέτε την άποψή σας. Και αυτό μπορείτε να κάνετε και τώρα μέχρι τις 8 που τελειώνει η εκπομπή και σήμερα, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Η φιλοσοφία μου ότι μαζί πορευόμαστε όλοι. Τελικό λίχνεσάι Κύπρος 0-2, δεν είχαμε το οβεράκι εδώ.

Τα πρόβλημα συνεχίζονται στο Grand Prix του Μονακό. Ο Σαρλ Λεκλέρ λοιπόν έφυγε στις μπαριέρες και τράκαρε για να αποχωρήσει και αυτός από το Grand Prix. Μάλιστα ανάγκασε την κούρσα να διακοπεί ώστε να βγει το μονοθέσιο από το δρόμο, προκαλώντας έτσι λυπή ασφάλεια στο σημείο της πρόσκουσης. Τα συντρίμια που απέμειναν πάνω στον δρόμο οδήγησαν στην κόκκινη σημαία με τον αγώνα στον 68ο γύρο. Ο Λεκλέρ πάντως ήταν έξαλλος με το team της Ferrari, που λίγο νωρίτερα του είχε φωνάξει για pit spot stop, λέγοντας πως δεν θα μπορούσε να κατανοήσει γιατί συνέβη αυτό. Και τον εκνεύριζε ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι δεν έπαιρνε πιστική απάντηση. Ο Μονεγάσκος λοιπόν αποχώρησε στον 66ο γύρο, είχαν προηγηθεί ο Verstappen από το ξεκίνημα της κούρσας και όπως είπαμε και ο Νόρις στον 45ο γύρο.

Έτσι λοιπόν, και λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και στο break. Στους 68 από τους 78 γύρους, 10 πριν τελειώσει, προηγείται ο Αντωνέλη. Ο Χάμιλτον και ο Χατζάρ, αυτή είναι η τριάδα.

Όπως είπαμε, σε λίγο break, διαφημιστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να μπούμε στην τρίτη ώρα. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί. Και με τηλέφωνα στον αέρα για όποιον και όποια θέλει.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο I Love Souvlaki.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Πας Νάνινο και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών από

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

με θέαστον ακάλυπτο. Ο Καβαδίας κι ο Ρεμπό σε ράφια σκονισμένα. Στιχάκια στο πακέτο μου και ένα λευκό τετράδιο που έγραφα τα πιο

μπουκάλια μπύρα αδιανά στο πάτωμα αφημένα. Στιχάκια στο πακέτο μου για έναν τρελό κατάδικο.

αυτός απειδιώνει την ιεράρχηση. Σαν αητός ο αέρας αρπάζει με το ράμφος του το στερεό έδαφος. Το ανεβάζει ψηλά, το αφήνει, πέφτει και σκάζει σαν καρπούζι το στερεό έδαφος.

οι κινήσεις των ανθρώπων, οι πλήστρες. Παλεύει με καρέκλες, πετάει χάμω την ευστάθεια. Το ειδό μου και το εκεί σας ξέφραγο αμπελί. Γκρεμισμένος ο αχυρένιος φράχτης, ο άλλος χώρος.

ρίξει τη μέρα ολόκληρη από τη χρονοστήλη και θα τη σπάσει. Ξερογλύφεται η θράψη. Σφοδρός αέρας για έναν κόσμο που παίρνεται με το παραμικρό. Το συγκρατεί το σπαγκάκι μιας γέννησης μόνο και ενός θανάτου η κλωστούλα. Παρτός κόσμος.

Λοιπόν, φίλοι μου, στην Ουκούς του Ουσμπεκιστάν υπάρχουν τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ατραξιών. Με πρώτη βέβαια το Μοϊνάκ που σας είπα, που βρίσκεται στην καρδιά της πρώην θάλασσας της Αράλης. Κάποτε ήταν μια πόλη λιμάνι με μια ζωντανή αλλιευτική βιομηχανία, τώρα περιβάλλεται από υγρότοπους και έρημο. Η θάλασσα έχει εξαφανιστεί και κατά όπως φαίνεται δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ ξανά. Το κύριο αξιοθέατος, ο Μοϊνάκ, είναι το νεκροταφείο των πλοίων. Αρκετά πλοία που κάποτε ήταν αγκυροβολημένα συναποβάθρα εξαφανίζονται τώρα στην έρημο με τα σκουριασμένα κουφάρια τους να είναι κατάφυτα από θάμνους και να διαβρώνονται από τον άνεμο και την άμμο. Είναι έτσι μια αρκετά σουρεαλιστική εμπειρία να βλέπεις αυτά τα πλοία να έχουν προσαράξει στη στεριά, έτσι, χωρίς νερό. Τι συνέβη όμως και η Αράλη, αυτή η τεράστια λίμνη που θάλασσα της Αράλης λεγότανε, κατάντησε έρημος? Εδώ λοιπόν συνέβη ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά εγκλήματα των σοβιετικών κυβερνήσεων, χωρίς να σημαίνει πως και άλλες κυβερνήσεις δεν έχουν προβεί σε παρόμοια. Ας πούμε η Ιαπωνία, έτσι, όπου έριξαν όλο το μολυσμένο ραδιενεργό νερό του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκοσίμα στον ωκεανό. Έτσι, να λέμε και τα... δεν θα το πω τη λέξη, μην παρεξηγηθώ, και τη σκάφη-σκάφη. Έτσι τελειώνει η παροιμία. Συνέβη δε η ερημοποίηση όταν οι Ρώσοι της δεκαετίας του 60 εξέτρεψαν μεγάλο μέρος των ποταμών Αμουντάρια και Σιρντάρια που κατέληγαν στην Αράλη για την άρδευση τεραστίων εκτάσεων καλλιέργειας μπαμπακιού. Αυτό είχε στο αποτέλεσμα από τη μία τη σοβαρή ρήπανση από την απορροή των γεωργικών υπασμάτων και φυτοφαρμάκων και από την άλλη μειώθηκε δραστικά το νερό που κατέληγε στη λίμνη, με αποτέλεσμα αυτό που παρέμεινε να αποκτήσει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αλατότητας, γεγονός βέβαια που την κατέστησε τοξική με τα ψάρια να πεθαίνουν, συν το ότι η λίμνη συρρυκνώθηκε δραματικά αφήνοντας έτσι την περιοχή σε πλήρη οικονομική κατάρρευση. Οπότε οι Καζάκοι κάτοικοι του Μοϊνάκ πήραν το νοματιό τους και σήμερα κατοικείται από κτηνοτρόφους και ηλικιωμένους που φροντίζουν τα εγγόνια των οποίων οι γονείς έχουν φύγει για να βρουν δουλειά αλλού. Αυτοί οι λίγοι που παραμένουν υποφέρουν λόγω της τοπικής κλιματικής αλλαγής, με θερμότερα καλοκαίρια, ψυχρότερους χειμώνες, εξουθενωτικές καταιγίδες άμμου και αλατόσκονης και αντιμετωπίζοντας μια σειρά αναπνευστικών κατά κύριο λόγο προβλημάτων υγείας. Το Μοϊνάκ σήμερα είναι μια πόλη φάντασμα που την επισκέπτονται όσοι θέλουν να δουν αυτό το απόκοσμο θέαμα των πλοίων στην ξηρά, που και αυτά λιγοστεύουν. Γιατί όμως, αφού ξεπουλήθηκαν για σκραπ σε μια απελπισμένη προσπάθεια των κατοίκων να αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδήματος από την αλία. Και ποιοι τα αγόρασαν? Οι Κινέζοι.

Φωνάρα όμως, έτσι, ο Elvis Presley, έτσι, στο It's Now or Never. Λοιπόν, δεύτερο αξιοθέατο της Νουκούς ήταν το μουσείο για το οποίο ήδη σας μίλησα, και τρίτο και εξίσου ενδιαφέρον, το Παμπάλαιο νεκροταφείο της, η νεκρόπολης Μισνταχάν, η οποία απέχει 20 χιλιόμετρα από την πόλη, με πολλά μαυσολία, κάποια των οποίων τεράστια. Υπάρχουν μερικοί τοπικοί θρύλοι για αυτή την περιοχή, ένας των οποίων είναι ότι ο τάφος του Αδάμ βρίσκεται εδώ, ενώ μέσα στο χώρο βρίσκονται και τα ερείπια ενός φρουρίου του 9ου αιώνα. Εμείς το επισκεφθήκαμε, και το φρούριο και το νεκροταφείο, αλλά όπως σας είπα πριν, φεύγοντας από το ξενοδοχείο, έψαξα για τράπεζα προκειμένου να μετατρέψω ευρώ σε σομ, έτσι ονομάζεται το νόμισμα του Ουσμπεκιστάν, οι οποίες τράπεζες φυσικά ήταν κλειστές λόγω Σαββάτου. Όπως όμως απομακρυνόμουν από την τράπεζα, έβγαλα το κινητό από την τσέπη και μαζί με αυτό και ένα πενιντάρικο γλίστρισε και έπεσε στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, 5 διαφορετικοί άνθρωποι από διαφορετικές κατευθύνσεις έτρεξαν να με ειδοποιήσουν. Ήταν ένα από τα πράγματα που μου έκαναν μεγάλη εντύπωση και γι' αυτό το ανέφερα. Μετά ρώτησε ένα αστυνομικό με ποιο τρόπο μπορώ να αλλάξω χρήματα, και με έστειλε γελώντας στην κεντρική αγορά, όπου λέει υπάρχουν παράνομοι που αλλάζουν χρήματα. Αλλά λέει να κάνω την ανταλλαγή χέρι-χέρι για να μην αρχίσεις, μου λέει, να τρέχεις, γιατί είσαι και κάποιες ηλικίες. Ωραίος, ε? Πήγα και δεν θα το πιστέψετε πως ο τύπος, σκατόφατσα ήτανε, κατάλαβε ότι ήθελα να αλλάξω λεφτά. Ούτε με πλησίασε με συνωμοτικό ύφος και χωρίς καν να με ρωτήσει τι ήθελα, μου είπε την τιμή που μου προσέφερε. Τελικά δεν είχε διαφορά από την τράπεζα, για να μην πω πως ήταν καλύτερη, αφού μου έδωσε περισσότερα από ό,τι περίμενα. Ακόμα δεν κατάλαβε πως κατάλαβα πως, ακόμα δεν κατάλαβα πως κατάλαβε αυτός τι ήθελα. Μετά έγραψα στο GPS Μισνταχάν, έτσι, το όνομα της νεκρόπολης. Σας συμβουλεύω να μην το κάνετε και αυτό, γιατί μερικά ανέκδοτα με τα οποία ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια συμβαίνουν πραγματικά, και πραγματικά μας συνέβη. Έξω από την πόρτα του νεκροταφείου το άτιμο το GPS τι νομίζετε ότι είπε? Φτάσατε στον προορισμό σας. Η νεκρόπολη, λοιπόν. Λοιπόν, μην βάλετε ποτέ το GPS όταν είναι να πάτε σε κανένα μνημόσυνο ή σε κανένα νεκροταφείο. Η νεκρόπολη, λοιπόν, κάλυπτε μια τεράστια περιοχή πάνω σε ένα χαμηλό λόφο, από όπου έφτανες στο ψηλότερο σημείο του, που ήταν σχετικά επίπεδο, με φαρδιές σκάλες. Βλακωδώς δεν πήραμε μαζί μας νερό και η θερμοκρασία φλερτάριζε τους 40 βαθμούς. Κανονικά έπρεπε να έρθουμε απόγευμα, αλλά δεν γινότανε, αφού την ίδια μέρα έπρεπε να φτάσουμε σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του ταξιδιού, τη Χίβα, και κυριολεκτικά δεν κρατιόμουνα μετά από τόσα που είχα διαβάσει και τις φωτογραφίες και τα βίντεο που είχα δει. Ολόκληρη, λοιπόν, η περιοχή ήταν γεμάτη παμπάλαιους τάφους διαφόρων διαστάσεων αλλά και εντυπωσιακών μαυσολίων. Το πρώτο που αντικρίζαμε δεν ήταν μεγάλο, μάλλον ταπεινό θα το χαρακτήριζα, απλά υπήρχε μια ταμπέλα με ένα όνομα, Μασλούμ Σουλού Χάν. Αυτή η ταμπέλα με προειδέασε πως θα ήταν κάτι το ιδιαίτερο, και όντως ήταν, αν και το μόνο που διακρινότανε ήταν δύο χαμηλοί τρούλοι και μια είσοδος από όπου σκάλες οδηγούσαν στα έγκατα της γης. Κανείς η πραγματικότητα έτσι δεν έχει ιδέα για την ταυτότητα των ανθρώπων που ενταφιάστηκαν εδώ, πέραν από το προφανές ότι πρέπει να ήταν σημαντικές προσωπικότητες της εποχής. Το όνομα αυτό προέρχεται από ένα τοπικό θρύλο. Η Μασλούμ Σουλού Χάν υποτίθεται ότι ήταν η όμορφη κόρη του κυβερνήτη του Μισνταχάν. Παρότι την επιθυμούσαν όλοι οι τοπικοί εργένιδες καλών οικογενειών, η Μασλούμ Σουλού Χάν ήταν ερωτευμένη με ένα φτωχό οικοδόμο. Απογοητευμένος, λοιπόν, ο κυβερνήτης πατέρας της από την άρνησή της να επιλέξει κάποιον επώνυμο, ανακοίνωσε ότι θα έδινε το χέρι της σε αυτόν που θα μπορούσε να χτίσει ένα μιναρέ ψηλό όσο ο ουρανός σε διάστημα μιας νύχτας. Όπως ήταν φυσικό, ο φτωχός οικοδόμος, άνθρωπος της δουλειάς ήτανε, κατάφερε να κατασκευάσει ένα ψηλό μιναρέ, αλλά όταν το επόμενο πρωί πήγε στο παλάτι για το χέρι της Μασλούμ, ο κυβερνήτης του το αρνήθηκε.
τότε ο απογοητευμένος νεαρός πήδηξε από την κορυφή του Μιναρέ για να τον ακολουθήσει και η Μασλούμ. Ο πληγωμένος κυβερνήτης διέταξε πάραφτα να καταστραφεί ο Μιναρές και οι νεαροί ερωτευμένοι θαύτηκαν μαζί και κατασκευάστηκε αυτό το μαυσολείο πάνω από τον τάφο τους, χρησιμοποιώντας τα τούβλα από τα ερείπια του Μιναρέ. Αυτά όσον αφορά το μύθο. Το εσωτερικό όμως του τάφου, έτσι, γιατί κατεβήκαμε κάτω, ήταν υπέροχα διακοσμημένο, χωρίς φυσικά να είναι το Τατς Μαχάλ των Ινδιών, έτσι, μη φανταστείτε κάτι τέτοιο. Εμείς, παρά το ότι είχαμε λυσάξει όμως από τη δίψα και ο ήλιος μας είχε χτυπήσει κατά κέφαλα, και παρά τη σκέψη που δεν μπορείς να αποφύγεις, ξέρετε, εκείνο το ματαιό της ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιό της, που υποτίθεται, πως είπε ο Σολομώντας, νιώθαμε και λίγο παράξενα σε αυτό το χώρο, και αν και δεν θα έλεγα πως μετανιώσαμε, έτσι, για την επίσκεψη, όπου αυτές οι μνημιακές κατασκευές μας εντυπωσίασαν πραγματικά. Ακούστε ένα τραγούδι τώρα.

Βγαίνοντας, φίλοι μου, από την νεκρόπολη του Μιζντάχαν, μια μεγάλη ομάδα μαθητών μας περικύκλωσε και όλα τα παιδιά θέλανε να φωτογραφηθούν μαζί μας. Το ίδιο και οι δασκάλες τους. Και όσο και αν η επίσκεψη σε ένα χώρο ταφής δεν σου άφηνε περιθώρια να αποφύγεις έτσι τις πεσημιστικές σκέψεις, η εμφάνιση των χαρούμενων παιδικών προσώπων μας επέτρεψε να επανέλθουμε στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα και να δούμε το μέλλον περισσότερο θετικά. Το περίεργο ήταν πως δεν υπήρχε στην περιοχή ένα κιόσκι έτσι που να πουλάει νερό. Εκεί είχαμε λυσάξει και επειδή είμαστε στα όρια της αφυδάτωσης, μπήκα στην αυλή ενός σπιτιού και τους παρακάλεσα να μας δώσουν λίγο νερό, πράγμα που οι ένικοι έκαναν με μεγάλη ευχαρίστηση και μάλιστα μου ζήτησαν να καθίσω μαζί τους. Δεν ξέρω γιατί, ή μάλλον ξέρω, γιατί στο Ουσμπεκιστάν ένιωθα οικεία. Απλά γιατί οι κάτοικοί του ήταν χαρούμενοι, ήταν ευχάριστοι, ήταν φιλικοί, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους και δι' τους Βόρειους ή τους Σλαβόφωνους. Αν μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και πιάσατε το Ράδιο Ένωση, σίγουρα θα αναρωτηθήκατε ποιος και γιατί πράγμα μιλάει, οπότε πρέπει να σας δώσω κάποιες λίγες εξηγήσεις, όπως ότι πρόκειται για την αφήγηση ενός ταξιδιού που πραγματοποίησε το ζεύγος Παπαδάκου κατά τη διάρκεια 6 εβδομάδων με το αυτοκίνητό τους σε κάποιες χώρες της Κεντρικής Ασίας. Τώρα μάθατε. Όσο λοιπόν επανέρχομαι, όσο για την νεκρόπολη λοιπόν του Μιζντάχαν, αυτή βρισκόταν, όπως σας είπα, 20 χιλιόμετρα από την Ουκούς του Ουσμπεκιστάν. Και καλό είναι και εσείς που με ακούτε να κάνετε πότε-πότε, ρε παιδιά, ένα ταξιδάκι εκτός Ελλάδας. Ίσως όχι τόσο μακρινό, αλλά έστω δίπλα μας, στη γειτονιά μας. Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία, Κροατία είναι κάποιες από τις κοντινές μας χώρες με πάμπολα όμορφα σημεία να απολαύσετε. Και αν θέλετε να ταξίσει σε αυτές, να σας βγει και οικονομικό, τότε επιλέξτε να πάτε από τα μέσα Μαΐου ως το τέλος Ιουνίου. Μετά ακριβένουνε, ίσως λίγο λιγότερο από τη χώρα μας, αλλά πολύ ακριβότερα εάν επιλέξετε Ιούλιο-Αύγουστο. Και σε καμιά περίπτωση, το έχω πει επανειλημμένος, θα το λέω και θα το ξαναλέω, σε καμιά περίπτωση με μεγάλη παρέα. Αποκλειστικά και μόνο με το τέρι σας ή στη χειρότερη με ένα φίλο σας, με μια φίλη σας ή ένα ακόμα φιλικό σας ζευγάρι και φυσικά με δικό σας μέσον, έτσι. Στο γιατί έχω αναφερθεί πάμπολες φορές. Να ξέρετε, όμως προς αυτή η εκπομπή, έτσι τα μουσικά μου, το ταξίδια, μεταδίδονται ζωντανά κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και αναμεταδίδονται την Κυριακή το βράδυ στις 10. Την παρακολουθείτε δε και ίντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr. Ανοίγοντας το site του σταθμού εμφανίζεται ο χάρτης με τις χώρες και τις πόλεις που μείναμε, ενώ πατώντας πάνω του εμφανίζονται και πολλές φωτογραφίες. Από την Ουκούς λοιπόν ξεκινήσαμε για τη Χίβα, μια όαση που τα παλιά χρόνια σταματούσαν τα καραβάνια που κινιόντουσαν προς τη Μεσόγειο, ο γνωστός δρόμος του μεταξιού. Η απόσταση που χώριζε τις δύο πόλεις ήταν μόνο 180 χιλιόμετρα από ένα δρόμο που είχε λίγα καλά κομμάτια, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του ήταν κακός, αλλά σαφώς καλύτερος από τα καζάκικα σύνορα μέχρι την Ουκούς, που ήταν μη δρόμος, έτσι, ήτανε πανάθλιος. Ακούστε ένα τραγούδι.

Πριν όμως, φίλοι μου, φτάσουμε στη Χίβα του Ουσμπεκιστάν, περάσαμε από την Ουργέτς, που είναι η μεγάλη πόλη της περιοχής, και από αυτήν, μετά από 30 χιλιόμετρα, φτάσαμε στον πολυπόθητο προορισμό μας. Έναν από τους προορισμούς, και λέω έναν, γιατί υπήρχαν και άλλες πόλεις του Ουσμπεκιστάν, στις οποίες ονειρευόμουν να βρεθώ έτσι τα τελευταία 10 χρόνια, και τις οποίες ο σημερινός μου καλεσμένος, ο Κώστας Μητσάκης, μου πιλάτευε το μυαλό, θεωρώντας ότι έπρεπε πάση θυσία να τις επισκεφθώ, και πως επρόκειτο για ταξίδι ζωής, όπου και βέβαια ήταν, βέβαια, αφού ήταν ταξίδι ζωής όμως, γιατί σε αυτό το ταξίδι γλίτωσα το εγκεφαλικό εντελώς συμπτωματικά. Θα σας πω κάποια στιγμή γιατί. Βέβαια δεν πραγματοποίησα, δεν το κάναμε με τη μηχανή μας, γιατί με τη γυναίκα μου μεγαλώσαμε, αλλά το κάναμε με το αυτοκίνητό μας. Ένα εντελώς κοινό αυτοκίνητο, έτσι. Μη φανταστείτε τίποτε, κανένα τζιποϊδές. Να σας πω και τις αποστάσεις, έτσι, για να καταλάβετε το μέγεθος του εγχειρήματος. Από τα άσπρα σπίτια, ωραίο τραγουδάκι αυτό που ακούγεται, από τα άσπρα σπίτια μέχρι τους κήπους του Εύρου και τα τουρκικά σύνορα ήταν 730 χιλιόμετρα, έτσι, γνωστό. Από αυτά μέχρι τα γεωργιανά σύνορα, δηλαδή το να διασχίσω την Τουρκία, ήταν άλλα 1500. Μετά μέχρι τα ρώσικα ήταν 550, και από αυτά μέχρι τα καζάκικα 740, ύστερα μέχρι τα ουσμπέκικα 820, και από εκεί στη Χίβα 600, έχοντας κάνει περίπου 5.000 χιλιόμετρα, που σημαίνει περί τα 450 χιλιόμετρα κατά μέσο όρο ημερησίως, και αυτά σε 11 ημέρες. Η πρώτη πόλη λοιπόν που περάσαμε ήταν η Ουργέντς, έτσι. Ήταν μια επίπεδη γκρίζα σοβιετική πόλη, άνευ ενδιαφέροντος. Αν δείτε στο χάρτη θα διαπιστώσετε πως πρόκειται για μια μεγάλη οάση μέσα στην έρημο, αλλά και οι υπόλοιπες πόλεις του Ουσμπεκιστάν βρίσκονται σε οάσεις. Δεν κάναμε καν τον κόπο να σταματήσουμε στην καταπράσινη, οφείλω να ομολογήσω, Ουργέντς, και συνεχίσαμε για τη Χίβα. Η Χίβα είναι μια σχετικά μικρή πόλη, έτσι, με 50.000 κατοίκους, ή τόσο είναι και η Λιβαδιά, όχι, σαν τη Λαμία περίπου, τις οποίες τα εσωτερικά τείχη ήταν η πρώτη περιοχή στο Ουσμπεκιστάν που έγινε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1991. Η πανσιόν που είχα κλείσει βρισκόταν μέσα στα τείχη της παλιάς πόλης και λεγόταν Σοντλικ Guest House, με μόνο 37 ευρώ για δύο νύχτες και με πρωινό, 18,5 ευρώ κάπου την ημέρα, κοινός και λεπούρι. Με το που φτάσαμε και ήρθαμε έτσι φάτσα κάρτα με τα τείχη, μείναμε αποσβολωμένοι. Τεράστια, χωμάτινα στο χρώμα της όχρας, και η πύλη, τι να σας λέω ρε παιδιά, λες και βρισκόμουν σε όνειρο. Άφησα το αυτοκίνητο απ' έξω, ήξερα ότι η πανσιόν είναι εντός των τείχων, αλλά πού όμως. Και τηλέφωνο να έπαιρνα, πως θα εξηγούσα στον ιδιοκτήτη πως βρισκόμουν, αφού στο site της booking.com έγραφε πως μιλάει από ξένες γλώσσες μόνο ρώσικα. Τώρα τι να του έλεγα, είμαι εκεί, πού. Δεξιά αριστερά της μνημειώδους πύλης υπήρχαν μαγαζάκια με τουριστικά είδη. Απευθύνθηκα λοιπόν σε ένα πολιτή που ήξερε τέσσερις λέξεις, πολιτής ήταν τουριστικών ειδών, ήξερε τέσσερις λέξεις τα αγγλικά, και με νοήματα και δείχνοντας την κράτηση στο κινητό, τον παρακάλεσα να τηλεφωνήσει στον ιδιοκτήτη, που αποδείχτηκε πως ήταν ξαδελφός του. Τελικά ήρθε και με οδήγησε στην πασιόν με το αυτοκίνητό μου, μέσα από ένα λαβύρινθο μικρών δρόμων. Εντός δεν των τυχών της Χίβα, μόνο οι κάτοικοι είχαν δικαίωμα να έχουν τα αυτοκίνητά τους και οι ένοικοι των πανσιών, γιατί μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες βρισκόντουσαν εκτός. Οπότε τα οχήματα ήταν ελάχιστα και δεν χαλούσαν την εικόνα των χιλιετών κατασκευών. Πάντως κυριολεκτικά ήταν λαβύρινθος, γιατί όταν φύγαμε έμπλεξα σε αδιέξοδα και έκανα αρκετή ώρα να βρω την πόρτα να φύγω. Η δε πανσιόν ήταν σε ένα αρχαίο παραδοσιακό κτίριο με ένα τεράστιο και πανύψηλο εσωτερικό χολ, και γύρω γύρω σε δύο επίπεδα ήταν τα δωμάτια.
Δεν ήταν πολλά, κοντά στα 6 δωμάτια είχε ο άνθρωπος, ο ευγενέστατος ιδιοκτήτης. Το δωμάτιό μας ήταν πεντακάθαρο με το μπάνιο του και το ερκοντήσιό του, το οποίο ερκοντήσιο βέβαια δεν χρησιμοποιήσαμε τελικά, αφού όλη μέρα τριγυρίζαμε και το βράδυ όταν επιστρέφαμε η θερμοκρασία έπεφτε από τους 35 κάτω από τους 20. Ας ακούσουμε και ένα ακόμα τραγούδι. Αλλά εδώ με ειδοποιεί τώρα η Σοφία μας η ηχολήπτρια πως δεν με παίρνει ο χώρος, οπότε θα συνεχίσω να σας πω κι άλλα, ότι στη Χίβα φτάσαμε Σάββατο και είχε πάρα πολύ κόσμο, ευτυχώς ντόπιους και κυρίως σχολεία, το μεγαλύτερο αξιοθέατο της πόλης. Εμείς, καλά ακούσατε, το πως οι άνθρωποι θέλησαν να φωτογραφηθούν μαζί μας δεν λέγεται. Σε κάποιο σημείο είπα στη γυναίκα μου να βάλουμε εισιτήριο. Θα καταλάβατε πως είμαστε οι μοναδικοί ξένοι, αν και την επόμενη μέρα συναντήσαμε έναν και μοναδικό τουρίστα από τον Καναδά. Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός πως οι γυναίκες ήταν σχετικά παραδοσιακά αλλά και λίγο παράξενα ντυμένες, όπως γράφει η γυναίκα μου στις σημειώσεις που κρατάει. Πάρα πολλές φορούσαν παντελόνι φαρδί από μέσα και ένα επίσης φαρδί ποκάμισο απ' έξω, αλλά σε εντελώς παλαβούς χρωματικούς συνδυασμούς και μοτίβα, λίγο γαϊτανάκι στυλ. Οι νεότερες γενιές των γυναικών ήταν όμορφες και με περίσσιο θάρρος ζητούσαν να φωτογραφηθούν μαζί μας, αλλά οι μεγαλύτερες έφερναν και λόγω ντυσίματος έτσι έφερναν λίγο σε Ρωμά. Τώρα οι άντρες ήταν από αδιάφοροι ως άσχημοι. Όταν δεν ρωτάγαμε τον κόσμο αν θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί μας, το έκαναν με μεγάλη ευχαρίστηση και μάλιστα έπαιρναν και πόζες. Και πάντοτε με το γέλιο, ρε παιδί μου. Χαρούμενοι άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα το κόστος ζωής, ήταν από 50 έως 60% χαμηλότερο από τη χώρα μας. Έτρωγες καλά, τα δύο άτομα με λιγότερο από 10 ευρώ, ενώ ένα λίτρο πετρέλαιο στήχιζε, εχθές που κοίταξα, γιατί χθες κοίταξα πριν την εκπομπή, στήχιζε 77 λεπτά το λίτρο. Έτσι το πετρέλαιο. Αν και ουδείς χρησιμοποιεί πετρέλαιο ή βενζίνη σε αυτή τη χώρα, ήμουν μόνο αέριο. Το οποίο αέριο κόστιζε κάτω από 40 λεπτά το κιλό. Εδώ έχει 90. Έχω πάρα πολλά να σας πω για τη Χίβα, αλλά θα το κάνω στην επόμενη εκπομπή, δηλαδή την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Αν νομίζετε πως παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον αυτά που σας αφηγούμε, βάλτε μια υπενθύμηση στο κινητό σας, αλλά συμπεριλάβετε στους σελιδοδείκτες του υπολογιστή σας την ιντερνετική διεύθυνση του σταθμού που είναι radioenosi.gr. Θέλω να πιστεύω πως σας άρεσαν και οι επιλογές των τραγουδιών, όμως την επόμενη Τρίτη δεν ξέρω τι ακριβώς τι θα έχω. Μάλλον δεν ξέρω. Και μην νομίσετε πως τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε, αφού ακολουθεί συνέντευξη με το θρύλο του ταξιδιού, του ταξιδιωτικού μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα, τον Κώστα Μιτσάκη, τον αναβάτη που έχει γυρίσει τις περισσότερες περιοχές του πλανήτη με δύο τροχούς. Δεν λέω μοτοσυκλέτα, γιατί εκτός από αυτές έχει ταξιδέψει με βέσπα έως παπί. Τώρα, μπορείτε να διανοηθείτε ταξίδι με παπί από την Αθήνα στη Μόσχα? Εντάξει, μόνο ένας θεότρελος θα μπορούσε να το επιχειρήσει, και αυτό δεν ήταν άλλος βέβαια το Μιτσάκη. Μετά τις διαφημίσεις λοιπόν, φίλοι μου, θα τον έχω στην τηλεφωνική γραμμή του Ράδιο Ένωση 97,3 του σταθμού των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Φίλε Κώστα, καλησπέρα.
1: Έτσι, καλησπέρα, είσαι... Μιχάλη, τι κάνεις?
2: Είσαι σημερινός καλεσμένος εκπομπής μου, το μουσικό μου, το ταξιδιό. Τώρα σου μιλάω στον ελληνικό, έτσι, γιατί σε ξέρω πολλά χρόνια.
1: Και εγώ στον ελληνικό μιλάω.
2: Σε ξέρω από το 2004, για την ακρίβεια, όταν σου ζήτησα πληροφορίες για το Ιράν.
1: Ναι.
2: Βέβαια, εσύ έχεις κάνει πολλαπλάσιες εξορμήσεις από μένα και εσύ πάει σε πολύ πιο μακρινά μέρη. Παρά το αυτό όμως, φίλε μου, το ξέρεις ότι το κοινό, η κοινή μας αγάπη είναι τα ταξίδια.
1: Και κυρίως τα ταξίδια με μοτοσκλέτα.
2: Και, ναι, αλλά απλώς τώρα επειδή εγώ μεγάλωσα, επειδή μεγάλωσα λιγάκι, τώρα μετά τις...
1: Εντάξει, στους δύο τροχούς έβαλες άλλους δύο και έγινε τέσσερις τροχοί, εντάξει.
2: Τώρα μετά τον κορονοϊό είναι η αλήθεια ότι πηγαίναμε το αυτοκίνητο.
1: Ναι, όλα είναι δρόμος πάντως.
2: Ναι, όλα είναι δρόμος. Κωνσταντίνε, πες μου, από πόσο χρόνο ταξιδεύεις?
1: Μου είσαι έβγαλα δίπλωμα για μοτοσυκλέτα από το 18.
2: Από 18 χρονών?
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Αυτό τώρα έγινε από δική σου παρόρμηση ή είχες εσύ εικόνα από τους γονείς σου, ας πούμε, οι γονείς σου ταξίδευαν?
1: Όχι, όχι, δεν, οι γονείς μου δεν ταξίδευαν. Αυτό ξεκίνησε από δικιά μου παρόρμηση. Ανέβηκα πάνω σε μια μοτοσυκλέτα και είδα ότι είχα ανακαλύψει τον τροχό.
2: Καλό.
1: Σε περίπτωση που μπορούσα να περάσω πλέον με ένα δίπλωμα τα όρια της Αττικής, επεκτάθηκε σιγά σιγά η αναζήτησή μου και αυτό το πράγμα, αυτός ο συνδυασμός της μοτοσυκλέτας, αυτά που προσφέρει η μοτοσυκλέτα σε κάποιον, η αναζήτηση, το ταξίδι και γενικά η ελευθερία το να βρεις τον κόσμο, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και όλα αυτά που μέσω ενός κουμπιού μπορεί να ανακαλύψει τι υπάρχει στην άλλη μεριά του πλανήτη. Εμείς ήδη αναζητούσαμε το τι υπάρχει στην άλλη μεριά της πόλης, τι υπήρχε μετά το βουνό που βλέπαμε, τι υπήρχε μετά τα σύνορα της Ελλάδας. Όλα αυτά σιγά σιγά έγιναν χιλιόμετρα, έγιναν εικόνες, έγιναν εμπειρίες και καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή ο κόσμος μικρύνε πάρα πολύ.
2: Σωστό. Δεν μου λες, πριν σε ρωτήσω που πήγες φέτος, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω, ενδιαφέρει και τους ακροατές που με ρωτάγανε γιατί σε ξέρουν, θέλω να μου πεις πώς επιλέγεις τον προορισμό σου, έτσι, και τι περιλαμβάνει για σένα η ιδανική διαδρομή.
1: Η επιλογή του προορισμού είναι μια πολύ σύνθετη, ένα πολύ σύνθετο θέμα, γιατί αυτή τη στιγμή έχω βάλει ρόδα σε 125 χώρες. Καταλαβαίνεις ότι προτεραιότητά μου είναι να μπορέσω να πάω σε κάποια σημεία, σε κάποιες χώρες που δεν έχω πάει, αν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του χρόνου που διαθέτω, να αναλωθώ σε κάποιες χώρες που έχω πάει, αλλά να σε κάποια άλλα σημεία μέσα στη χώρα που δεν έχω πάει. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το να έχω επισκεφτεί τόσες πολλές χώρες δεν σημαίνει ότι τις έχω εξερευνήσει διεξοδικά εδώ στην Ελλάδα, και πάλι αν πω σε ποια σημεία δεν έχω πάει ακόμα, ντρέπομαι και δεν θα το πω. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά παίζει ρόλο και ο δρόμος, αν υπάρχουν δηλαδή δρόμοι που να οδηγούν εκεί, ή πολιτικές καταστάσεις, να τώρα με τον πόλεμο που ίσως μακάρι να μην ξεσπάσει, ουσιαστικά η Μέση Ανατολή γίνεται ένας απαγορευτικός προορισμός. Είναι πολύ σύνθετο το θέμα της επιλογής ενός προορισμού. Φυσικά και ο χρόνος που διαθέτω παίζει καθόλου μεγάλο ρόλο, και όλο αυτό το μείγμα μαγειρεύεται και κάποια στιγμή βγαίνει ένα ταξίδι. Ήταν αυτό μια εβδομάδα, ένας μήνας, τρεις μήνες, ανάλογα.
2: Το περίεργο είναι ότι φέτος βρεθήκαμε, δεν συναντηθήκαμε, αλλά βρεθήκαμε στις ίδιες πόλεις και πού? Στη Ρωσία.
1: Ναι, η Ρωσία, ναι, όντως βρεθήκαμε με διαφορά ημερό θα λέγαμε, αλλά βρεθήκαμε στη Ρωσία σε έναν προορισμό ο οποίος είναι ανοιχτός πλέον, γιατί από πέρυσι τον Αύγουστο, από τον Αύγουστο του 2022, άνοιξε τα χερσαία σύνορά της η Ρωσία στους οδικούς ταξιδιώτες.
2: Για πες μου λοιπόν τώρα για αυτό το ταξίδι που έφτασες στο Βλαδιβοστόκ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
2: Πες μου πώς ξεκίνησε, από πού πέρασες, τι είδες έτσι ενδιαφέρον, για λέγε.
1: Λοιπόν, αυτό το ταξίδι ήταν η πέμπτη φορά που έφτανα στο Βλαδιβοστόκ. Όπως καταλαβαίνεις, δεν ανακάλυψε το Βλαδιβοστόκ, ξαναεπισκέφθηκα το Βλαδιβοστόκ. Ξεκίνησε το κλασικό δρομολόγιο που βολεύει τώρα λόγω του πολέμου, από Τουρκία, Γεωργία, ανέβηκα τον Κάφκασο και μετά μέσω της στρατιωτικής οδού, έτσι λέγεται, military road, που ενώνει τη Γεωργία με τη Ρωσία, μπήκα στο κομμάτι το ευρωπαϊκό της Ρωσίας και εν συνεχεία κατευθύνθηκα βόρειο-βόρειο-ανατολικά. Βρήκα τον υπερσιβητικό στην πόλη Σαμάρα και μετά πάνω στο ίχνος του υπερσιβητικού πέρασα μετά τα ουράλια όρη, ουσιαστικά τα σύνορα Ευρώπης και Ασίας, και κατευθύνθηκα μετά ανατολικά στο κομμάτι της Σιβηρίας, όπως αυτό ονομάζεται, για να φτάσω στο Βλαδιβοστόκ. Πλέον οι καταστάσεις όσον αφορά το οδικό δίκτυο και γενικά οι διευκολύσεις των ταξιδιωτών επάνω σε όλο αυτό το κομμάτι διαδρομής είναι πάρα πολύ καλές. Και αναφέρομαι γιατί όταν πρώτο έκανα διαδρομή το 1995, φαντάζομαι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του υπερσιβητικού, περίπου στα 1400 μέτρα, δεν υπήρχε καν δρόμος. Φορτώσαμε τη μοτοσυκλέτα σε τρένο, όπως και πολλοί φορτώναν τα αυτοκίνητά τους επάνω σε τρένα και μας τα περνάγανε για αυτά τα χιλιόμετρα. Βενζινάρικα δεν υπήρχαν, τώρα υπάρχουν τα πάντα. Βενζινάρικα, μοτέλ, δρόμος, άσφαλτο, όλος ο δρόμος, έξι περιπτήσεις καθοδών που μπορούν να βοηθήσουν τον οποιοδήποτε.
2: Μάλιστα, το Βλαδιβοστόκ τώρα, σαν πόλη. Είναι μεγάλη πόλη, δεν είναι?
1: Βέβαια είναι μεγάλη πόλη. Το Βλαδιβοστόκ, για να τρέξουμε λίγο και στην ιστορία, ιδρύθηκε το 1860 περίπου. Ήταν το λιμάνι των Ρώσων στην πλευρά του Ειρηνικού. Επεκτάθηκαν σιγά σιγά. Είναι και η γενέτειρα του Γιούλ Μπρίνερ, του γνωστού ηθοποιού. Κάποια στιγμή επί σοβιετικής εποχής το Βλαδιβοστόκ ήταν κλειστό μέχρι το 1991. Ήταν κλειστό και στους Ρώσους, γιατί εκεί υπήρχε το πυρηνικό προστάσιο του ναυτικού σε αυτή την περιοχή του Ειρηνικού, οπότε για να πλησιάσει κάποιος στο Βλαδιβοστόκ θα έπρεπε να έχει ειδικές ασφάλειες. Φυσικά αυτά με τα χρόνια ξεπεράστηκαν. Μετά το 1991 άνοιξαν πλέον οι πύλες του Βλαδιβοστόκ και ανακαλύψε μια πόλη πάρα πολύ ωραία, πλουραλιστική, κοσμοπολίτικη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το Βλαδιβόστοκ και γενικά οι πόλεις που βρέχονται από θάλασσα είναι πιο όμορφες, γιατί έρχονται πιο εύκολα σε επικοινωνία με τον έξω κόσμο, έχουν πολλά στοιχεία και είναι μια πόλη η οποία διαφέρει αρκετά από τις υπόλοιπες πόλεις του υπερσιβηρικού. Γιατί είναι αυτό που σου είπα, Μιχαλή, είναι η άβρα της θάλασσας, είναι η επικοινωνία που έχει με την Κορέα και την Ιαπωνία απέναντι. Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει μια άλλη προσωπικότητα στην πόλη.
2: Το κομμάτι αυτό που λέμε Σιβηρία, ναι, είναι βαρετό?
1: Ναι, θα λέγω ότι είναι βαρετό, γιατί χαρακτηρίζεται από δάση, τούνδρα, δάσος, τούνδρα. Είναι δηλαδή, τουλάχιστον η φύση είναι ομοιόμορφη σε πολύ μεγάλο κομμάτι της διαδρομής. Τα χωριά μετά την τέταρτη πέμπτη μέρα νομίζω ότι τα έχεις ξαναδεί πάλι. Είναι επαναλαμβανόμενες οι εικόνες. Όποιος πάει πρώτη φορά φυσικά είναι συναρπαστικό, αλλά όταν πας αρκετές φορές αρχίσεις και αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μπει σε μια διαδικασία άνοιας και βαριωμάρας. Όχι δηλαδή ότι θα πλήξεις πάρα πολύ, υπάρχουν πολλά ωραία σημεία. Δεν το κοιτάω έτσι και δεν το συνιστώ ότι δεν θα κάνετε διαδρομή γιατί είναι βαρεθή. Απέναντίας έχει πολλές παραλλαγές πάνω στην διαδρομή. Η κάθε μια πόλη έχει τη δικά της προσωπικότητα, όπως είναι το Ιρκούτσκ, η Ουλάνουντε, Χαμπάροφ. Δηλαδή κάθε πόλη έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει και αυτό είναι το καλό στην διαδρομή του υπερσιβηρικού. Μια της φύσης, εντάξει, σε πρώτη φάση είναι Βαϊκάλη, είναι αρχαιότερη και βαθύτερη λίμνη του κόσμου, μιλάμε για λίμνη 650 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα, με πάρα πολλά στοιχεία τα οποία συναρπάζουν. Μόνο και μόνο ένα στοιχείο θα σου δώσω από αυτή τη λίμνη, πέρα από τα νούμερα που σου έδωσα πριν, ότι σε αυτή τη λίμνη υπάρχει το μοναδικό είδος φώκιας που ζει, είναι φώκια που ζουν στο αλμυρό νερό, αλλά είναι το μοναδικό σημείο του κόσμου που ζουν μέσα σε υλικό νερό. Είναι οι φώκες νέρπα.
2: Μάλιστα.
1: Όταν είχα βρεθεί το 1995 στη Βαϊκάλη, είχα συναντήσει την αποστολή του Ζακ Ιβ Κουστό με τα βαθισκάφη και όλα αυτά. Είχαν πάρει άδειες και εξερευνούσαν τη Βαϊκάλη για να δουν τη φώκια τη συγκεκριμένη. Και μου εξήγησαν και μετά το διασταύρωσα από πληροφορίες αργότερα που διάβασα ότι πριν από πάρα πολλές χιλιετίες ένα από τα μεγάλα ποτάμια που κατεβαίνουν από τον Αρκτικό ωκεανό Ήταν αρκετά μεγάλο και οι φώκες του Αρκτικού ωκεανού κατέβαιναν μέσα από το ποτάμι και κατέβαιναν μέχρι τη λίμνη Βαϊκάλη. Κάποια στιγμή όμως οι προσχώσεις και τα χρόνια μίκρινε αντικεί το ποταμό, εγκλωβίστηκαν οι φώκες μέσα στην Βαϊκάλη, αλλά συνέχισαν την αναπαραγωγή τους και τη ζωή τους, και έτσι κάποια στιγμή οι άνθρωποι ανακάλυψαν ότι εδώ υπήρχαν οι μοναδικές φώκες αλμυρού νερού που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο και υπήρχαν στη Βαϊκάλη.
2: Δεν μου λες
1: φυσικά και τώρα ακόμα.
2: Το τοπίο γύρω από τη λίμνη είναι όμορφο?
1: Ναι, είναι όμορφο. Είναι δασόδες τοπίο. Η λίμνη περικυκλώνεται από ψηλά βουνά τα οποία έρχονται τουλάχιστον στην... στη νότια πλευρά της, έρχονται και γκρεμίζονται, θα έλεγα, μέσα στη λίμνη. Τα δάση δηλαδή σχεδόν ακουμπάνε μέσα στα νερά της λίμνης, ενώ η άλλη πλευρά είναι πιο επίπεδη και εντάξει, η διαδρομή τουλάχιστον στο νότο της λίμνης από την νότια πλευρά είναι πάρα πολύ όμορφη. Και είναι και πανοραμική, γιατί ο δρόμος ακολουθεί ένα ύψος περίπου 50 μέτρα πάνω από το ύψος της θάλασσας σε πολλά σημεία της λίμνης και έχει μια πανοραμική ανατένιση όλης της λίμνης σε ένα σημείο.
2: Μάλιστα.
1: Άρα... να δεις δηλαδή, γιατί εντάξει, είπα ότι η λίμνη είναι τεράστια.
2: Πόσα χιλιόμετρα έκανες και πόσο καιρό διήρκεσαι αυτό το ταξίδι?
1: Το συγκεκριμένο ταξίδι ήταν 18.000 χιλιόμετρα και διήρκεσε 40 ημέρες. Αυτό που χαρακτήριζε το ταξίδι αυτό είναι ότι έκανα τη διαδρομή όλη οδικός από εδώ μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Μετά, λόγω του ότι δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου και κουράγιο δηλαδή, στο Βλαδιβοστόκ κάθισα περίπου μια εβδομάδα και εν συνεχεία έβαλα τη μοτοσυκλέτα στον υπερσυμβρικό, στο τρένο. Βγήκε στη Μόσχα, εγώ πέταξα με αεροπλάνο μέσω Μακαντάν, πήγα και 3-4 μέρες να δω το Μακαντάν, είναι μια πόλη στα βόρεια της Σιβηρίας, και εν συνεχεία βρέθηκα και εγώ στη Μόσχα, παρέλαβα τη μοτοσυκλέτα και μετά μέσα από Λετωνία, Εστονία και γενικά την Ανατολική Ευρώπη γύρισα πάλι και στην Ελλάδα, επέστρεψα στην Αθήνα.
2: Μάλιστα, χορταστικό ταξίδι εν πάση περιπτώσει.
1: Ορίστε.
2: Χορταστικό.
1: Ναι, χορταστικό, εντάξει, γεμάτο ταξί, είχε από όλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γύρισα πλέον γεμάτος, είχα γεμίσει μπαταρίες, παραστάσεις, εικόνες, εμπειρίες, όλα αυτά. Μου είχαν δώσει ένα πολύ καλό ερέθισμα στο να υπογράψω με 10 μετόλο για αυτό το ταξίδι. Μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Ναι. Θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σε είχα ρωτήσει, σου είχα πει, πριν χρόνια τώρα βέβαια, σου είχα πει, Κώστα, να έρθω μαζί σου. Και μου είπες όχι και το δικαιολόγησες και έχεις δίκιο τελικά. Για εξήγησε στον κόσμο, γιατί εγώ λέω στους ακροατές, όταν να κάνετε ένα ταξίδι, θα το κάνετε ή μόνοι σας ή με το τέρι σας ή στη χειρότερη περίπτωση με ένα ακόμα ζευγάρι. Ποτέ περισσότεροι. Για πες γιατί δεν θέλεις άλλον μαζί.
1: Κοίταξε Μιχάλη, το ταξίδι, τουλάχιστον εγώ όπως το αντιλαμβάνομαι, γιατί για κάποιους άλλους δεν ισχύει αυτό, εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν μια εσωτερική αναζήτηση, μια προσωπική περιπέτεια, μια δικιά μου εκτόνωση και μια δικιά μου, θα έλεγα, περιπέτεια ζωής. Δεν θέλω κάποιος να έρθει μαζί και να μου χαλάσει αυτό το όνειρο, το οποίο εγώ χτίζω ένα ολόκληρο χρόνο, σιγά σιγά, λιθαράκι, για να βρεθώ στην εκκίνηση ενός τέτοιου ταξιδιού. Γιατί τα γούστα είναι διαφορετικά, οι προτιμήσεις είναι διαφορετικές, τα ενδιαφέροντα διαφορετικά από άνθρωπος άνθρωπο και οι αντοχές. Γιατί κακά τα ψέματα, σε ένα ταξίδι με μοτοσυκλέτα χρειάζονται αντοχές και σωματικές και ψυχικές. Δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες. Όποιος καβαλάει μοτοσυκλέτα και ταξιδεύει το ξέρει πολύ καλά αυτό. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, όχι, δεν παίρνω κανένα μαζί μου, γιατί θέλω να απολαύσω το ταξίδι όπως το νιώθω εγώ. Θέλω να σταματήσω εκεί που θέλω, να φωτογραφήσω αυτό που θέλω. Όπου βαρεθώ θα σταματήσω. Μπορεί να συνεχίσω και με στη νύχτα, γιατί έτσι το γουστάρω. Είναι μια προσωπική έκφραση και δεν θέλω κάποιος να μου χαλάσει αυτή την απόλαυση που λέγεται ταξίδι. Και εκτός αυτού, μέσα από ένα τέτοιο ταξίδι, όπως και μέσα από όλα τα υπόλοιπα ταξίδια, ικανοποιώ κάποιες δικές μου προσωπικές επιθυμίες και δεν νομίζω να αυτές οι επιθυμίες να ταυτίζουν με κάποιο αλλού ή με τις δικές μου ή οποιοδήποτε. Με τη γυναίκα μου ταξιδεύαμε 17 χρόνια μαζί στις Αλανές μοτοσυκλέτας, μέχρι που ήρθε ο Γεωργάκης, συνεχίζω μόνος μου. Και με τη γυναίκα μου, επειδή μοιραζόμασταν τα ίδια πάθη, τα ίδια ενδιαφέροντα και γενικά την ίδια τρέλα, καταφέρναμε και ταξιδεύαμε μαζί. Δεύτερη μηχανή, όσες φορές πήραμε μαζί μας, δεν μπορέσαμε να συνοηθούμε, δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε μετά από κάποιες μέρες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι φταίγαμε εμείς ή ότι φταίγαν οι άλλοι. Εντάξει, για να είμαστε, ίσως εμείς είμαστε υπερβολικοί, ίσως οι άλλοι δεν ανταποκρίνονταν στα δικά μας τα θέλω. Δεν μπορώ να πω ποιος φταίει ή όχι. Μπορεί εμείς, μπορεί οι άλλοι. Εντάξει.
2: Εγώ, όπως ξέρεις, το έχω κάνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό συνεχίζω να λέω στον κόσμο: μην το κάνετε. Και παρόλο που ήταν φίλοι μας, υπήρξαν στιγμές που είχαμε φτάσει στα όρια μας.
1: Ναι, εντάξει. Για ποιο λόγο δηλαδή να μπω σε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία με ανθρώπους που είμαστε φίλοι και κάναμε πάρα πολύ παρέα, να βρεθούμε αντιμέτωποι σε χαρακώματα και να ανταλλάσσουμε και ακόμα και βαριές κουβέντες. Και γενικά να θέτουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας. Γιατί στη μία μοτοσυλλέτα, όταν εγώ θέλω να συνεχίσω το ταξίδι και άλλος δεν μπορεί, έχει ξεπεράσει τα όρια του, τα σωματικά δεν μπορεί να συνεχίσει. Εγώ όμως θέλω. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι αυτός διακινδυνεύει τη ζωή του για να συνεχίσει μαζί μου το ταξίδι. Όπως και εγώ θέλω να σταματήσω, δεν μπορώ ή οποιοδήποτε λόγο. Ο άλλος θέλει να συνεχίσει. Υπάρχουν, αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν πολλά άλλα πολύ σύνδετα παραδείγματα. Και το θέμα είναι ότι άμα υπάρχουν και γυναίκες στην παρέα, εκεί το σώμα, εκεί το βράδυ, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο. Συγγνώμη από τις φίλες ακροάτριες, αλλά είναι κάτι που το έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Έδωσε κοντινές δηλαδή εξορμήσεις, μόνο ημέρα στην Ελλάδα, εντάξει, διήμερα.
2: Μέχρι εκεί, αυτό λέω και εγώ, μέχρι εκεί, μέχρι ένα διήμερο.
1: Ναι, για ένα καφέ, φαγητό και εντάξει, μια επιστροφή στα γρήγορα, εντάξει, καλά είναι.
2: Μάλιστα. Δεν μου λες τώρα, εσύ έχεις ταξιδέψει με διάφορες μηχανές. Δεν θα αναφερθώ σε μάρκες. Ναι. Έχεις ταξιδέψει και με διάφορα είδη. Έτσι. Ναι. Τι θα συμβούλευες κάποιον, πρόσεξε, τι θα το συμβούλευες που θέλει να ταξιδέψει, τι μηχανή να πάρει, εάν έχει σκοπό, ας πούμε, να πάει όμως στο Βλαδιβοστόκ. Να πάει, δεν ξέρω, στην Αστάνα, στην Ταυσκένδη, δεν ξέρω πού.
1: Ναι.
2: Τι θα του έλεγες να πάρει, έτσι, κάτι υπερσύγχρονο, κάτι, τι θα του έλεγες?
1: Τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχει επικρατήσει πάρα πολύ στην αγορά η μοτοσυκλέτα η on-off, δηλαδή τα ψηλό τιμόνι, οι μεγάλες ρόδες, ξεκούραστη θέση οδήγησης, ξέρεις συγκεκριμένα αυτές, ξεκινώντας με την αυαρχίδα της της κατηγορίας που είναι η BMW 1250, μέχρι και τα ταπεινά 125 και 250, μέχρι και εγώ που ταξίδεψα τώρα στο Βλαδιβοστόκ, πήγαμε ένα SIM NHT300 με 300 κυβικά, μια on-off μοτοσυκλέτα. Αυτές είναι, θα έλεγα, μοτοσυκλέτες παντός καιρού, παντός εδάφους, κάνουν τα πάντα, ξεκουράστα, ήρεμα, ωραία. Μια τέτοια μοτοσυκλέτα, την οποία θα επιλέξει ο υποψήφιος ταξιδιώτης για να κάνει το μεγάλο ταξίδι του, επιλέγει την εταιρεία που θέλει, ανεβαίνει πάνω σε αρκετές μηχανές να δει σε ποια κουμπώνει καλύτερα, χαρακτηριστικά όλα αυτά θα επιλέξει ο ίδιος. Αυτός ο τύπος μοτοσυκλέτας νομίζω ότι καλύπτει όλες μας τις ανάγκες, ακόμα και μέσα στην Ευρώπη, που εδώ οι δρόμοι είναι πολύ πιο καλύτεροι.
2: Τα πολλά ηλεκτρονικά δεν είναι πρόβλημα σε αυτές τις χώρες?
1: Σίγουρα, κοίταξε Μιχάλη, στην Ευρώπη δεν έχεις κανένα.
2: Όχι στην Ευρώπη, για τις χώρες που σου είπα πριν.
1: Με ένα τηλέφωνο και μια πιστωτική κάρτα λύνεις τα προβλήματά σου, να μην στον δρόμο. Τώρα, αν πας σε χώρες του εξωτερικού, ναι, έχεις θέμα, ειδικά σε κάποιες χώρες που δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη σε όλες αυτές τις μοτοσυκλέτες μεγάλες, γιατί κακά τα ψέματα τα τελευταία χρόνια οι μοτοσυκλέτες μας έχουν προσπεράσει και στην τεχνολογία και πλέον η εποχή που βάζαμε κατσαβίδι έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Εντάξει, αν πάθεις κάτι με το KTM το 1290, το super duper ηλεκτρονικό στο Ιράν, δύσκολο να μπορείς να το φτιάξεις. Εντάξει, υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν, ας πούμε στο Καζακστάν υπάρχει αντιπροσωπεία, μπορεί να σε βοηθήσει στις μεγάλες μηχανές, όπως και σε όλη τη Μέση Ανατολή. Γενικά υπάρχει υποστήριξη, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Τι να πω, εντάξει, είναι και θέμα τύχης, αν σου κάτσει κάτι.
2: Εγώ πάντως, αν με ρώταγες, θα σου έλεγα, αν ξεκίναγα τώρα να ταξιδεύω πάλι, θα έπαιρνα ένα Africa Twin, θα του έκανα ένα καλό restoration.
1: Ναι.
2: Και θα ξεκίνησα με το Άφρικα που έχει καρμπιρατέρ, που δεν έχει ηλεκτρονικά, που δεν έχει τίποτε και μπορεί να το φτιάξει ο Μαστροθόδωρος δεν ξέρω πού.
1: Ο Αχμέτ, ναι, που μπορεί
2: ο
1: να
2: Αχμέτ.
1: Δρόμο, ναι.
2: Ο Αχμέτ ναι, σε Πακιστάν.
1: Και εγώ συμφωνώ και το αυξάνω. Εντάξει, γι' αυτό έχω κρατήσει ένα Φαντούρο, ένα BMW F6,5, το οποίο έχει όλα αυτά τα στοιχεία που είπες, είναι δηλαδή το απλό, το μονοκίνδυνο με το κολμπερατέρ, με αυτό ταξίδευα χρόνια αρκετά στις Αφρικές, Νότια Αμερική, παντού. Μπορούσα να το φτιάξω μόνος μου, ήξερα τι μπορεί να παρουσιάσει. Είναι πιο προσιτό στο μεσοαναβάτη όσον αφορά την μια επισκευή ή κάτι οτιδήποτε συμβεί. Οι καινούριες μοτοσυκλέτες δυστυχώς δεν δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε εγκλωβιστεί πλέον σε ένα ηλεκτρονικό gadget, το οποίο δεν μπορούμε πλέον, πέρα από το ανοίγω το κλειδί και το κλείνω, ανοίγω κλείνω τη μοτοσυκλέτα, δεν ξέρω τίποτα άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουν περνάνε πολλές μοτοσυκλέτες, 4-5 κάθε χρόνο από τα χέρια μου, πέρα από το ανοίγω κλείνω τη μηχανή κάποια βασικά, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Δηλαδή αν συμβεί κάτι, αν αρχίζουν και αναβοσβήνουν τα λαμπάκια, τα τριγωνάκια που λέμε, εκεί μετά όπου είσαι παίρνεις τηλέφωνο. Είμαστε τώρα, γιατί αναβοσβήνει αυτό το φωτάκι, τι γίνεται, θα εκραγεί λίγο πιο κάτω.
2: Σωστό. Εσύ, και το λέω αυτό γιατί εσύ τώρα έχεις διασχίσει την Αφρική π.χ.
1: Ναι.
2: Για φαντάσου τώρα το super duper ηλεκτρονικό να πάθανε μια βλάβη, δεν ξέρω, εκεί στην Νιγηρία που ήσουνα.
1: Εντάξει, κάνεις το σταυρό σου και λες να δούμε αν υπάρχει τεχνική υποστήριξη, τι μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι σοβαρό, μπορεί να μην είναι σοβαρό. Σου πένε και θεματίζεις το που θα σου κάτσεις και τι θα σου κάτσεις εκείνη τη στιγμή, τη δεδομένη.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν συμβαίνει όμως και στα μηχανάκια, είναι και με τα αυτοκίνητα τώρα. Δηλαδή ένα αυτοκίνητο καινούργιας γενιάς τώρα. Πάλι έχεις τις ίδιες επιφυλάξεις, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να το επισκευάσεις κάπου, αν και τα αυτοκίνητα είναι πιο, επειδή είναι πιο διαδεδομένη η χρήση τους στον τρίτο κόσμο, υπάρχουν σέρβις τουλάχιστον τα καινούρια, μόνο ας πούμε σε μια πρωτεύουσα. Αλλά εντάξει, και εκεί υπάρχει αυτό το ίδιο πρόβλημα, ότι αν κάποια στιγμή το ηλεκτρονικό πει όχι, δεν δουλεύω άλλο, εντάξει, εδώ αρχίζουν τα προβλήματα.
2: Εγώ που αντιμετώπισα ένα πρόβλημα φέτος στο Ουσμπεκιστάν. Στο Ουσμπεκιστάν, δεν ξέρω αν το ξέρεις, υπάρχει μόνο μία μάρκα αποκλειστικά και μόνο αυτοκίνητο, είναι Daewoo. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Μα δεν υπάρχει τίποτα απολύτως άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το Peugeot, έλεγα Peugeot, μου λέγα Peugeot, τι είναι αυτό.
1: Υπάρχει τέτοια μάρκα.
2: Ναι, ακριβώς, υπάρχει τέτοια μάρκα. Δεν το ξέρανε καν, σαν μάρκα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
1: και εσύ πήρες, πήγαινε με έναν Daewoo.
2: Ξέρω ότι στα ταξίδια σου έχει τύχει να μείνεις έτσι από βλάβες.
1: Από βλάβες τις οποίες έφτιαξα, ναι, αλλά από βλάβη να χρειαστεί να φορτώσει να γυρίσω πίσω.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.